Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, στο σπίτι. Ακούτε το soundtrack της ζωής σας. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group. Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν. Ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
2: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
1: Α, ναι, καλέ. Σημειώστε. Velvet, velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
2: Αρκεί, αρκεί.
0: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Αγαπημένα τραγούδια του χθες. Αλλά και μεγάλες επιτυχίες του σήμερα. You know how to forget me. 98,4 Velvet.

98,4 σας δίνουμε περισσότερα από όσα αγαπάτε. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

Στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, στο σπίτι. Ακούτε το soundtrack της ζωής σας. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: σε ακούσουν
1: και να την ακούσουν
0: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Η καλύτερη σου.
2: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν. Ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
3: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
2: Α, ναι, καλέ. Σημειώστε. Velvet, velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
3: Αρκεί, αρκεί.
0: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
4: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
5: Καλέ Βασίλη, τα άμα θες. Δεν μας ακούνε μόνο Θεσσαλονίκη.
6: Ωχ, Θεέ μου, βούκινο γίναμε.
5: Καλέ, εκπέμπουμε και Ξάνθη στους 98,4. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 11.
6: Τι έχουν ωραίο στην Ξάνθη να πούμε να μας στείλουν?
5: Δεν ξέρω, αλλά πλέον έχουν το πιο ωραίο πρωινό. Το δικό μας. 96,8 Velvet, τώρα και στην Ξάνθη στους 98,4.

Αγαπημένα τραγούδια του χθες. Αλλά και μεγάλες επιτυχίες του σήμερα. 98,4 Velvet.

0: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
2: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν. Ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
3: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
2: Α, ναι, καλέ. Σημειώστε. Velvet, velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
3: Αρκεί, αρκεί.
0: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. 98,4 Velvet.

στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, στο σπίτι. Ακούτε το soundtrack της ζωής σας. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

Εδώ σας δίνουμε περισσότερα. Περισσότερα από όσα θέλετε. Περισσότερα από όσα αγαπάτε.

0: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
1: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
2: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
1: Α, ναι, καλέ. Σημειώστε. Velvet, velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
2: Αρκεί, αρκεί.
0: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
3: Βασίλη, τα άμα θες. Δεν μας ακούνε μόνο Θεσσαλονίκη.
4: Ωχ, Θεέ μου, βούκινο γίναμε.
3: Καλέ, εκπέμπουμε και Ξάνθη στους 98,4. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 11.
4: Τι έχουν ωραίο στην Ξάνθη να πούμε να μας στείλουν?
3: Δεν ξέρω, αλλά πλέον έχουν το πιο ωραίο πρωινό. Το δικό μας. 96,8 Velvet, τώρα και στην Ξάνθη στους 98,4.
4: Γιατί το πρωινό Velvet ακούγεται παντού.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια.

0: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
2: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν. Ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
3: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
2: Α, ναι, καλέ. Σημειώστε. Velvet, velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
3: Αρκεί, αρκεί.
0: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

κάθε στιγμή και ένα αγαπημένο σας τραγούδι. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Ακούστε.

0: να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
1: Καλέ Βασίλη, τα άμα θες. Δεν μας ακούνε μόνο Θεσσαλονίκη.
2: Ωχ, Θεέ μου, βούκινο γίναμε.
1: Καλέ, εκπέμπουμε και Ξάνθη στους 98,4. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 11.
2: Τι έχουν ωραίο στην Ξάνθη να πούμε να μας στείλουν?
1: Δεν ξέρω, αλλά πλέον έχουν το πιο ωραίο πρωινό. Το δικό μας. 96,8 Velvet, τώρα και στην Ξάνθη στους 98,4.
2: Γιατί το πρωινό Velvet ακούγεται παντού.
3: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
4: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
3: Α, ναι, καλέ, σημειώστε. Velvet, Velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
4: Αρκεί, αρκεί.
0: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
5: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο

0: να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
2: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν. Ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
3: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
2: Α, ναι, καλέ. Σημειώστε. Velvet, velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
3: Αρκεί, αρκεί.
0: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Αγαπημένα τραγούδια του χθες.

0: ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
1: Βασίλη, τα άμα θες. Δεν μας ακούνε μόνο Θεσσαλονίκη.
2: Ωχ, Θεέ μου, βούκινο γίναμε.
1: Καλέ, εκπέμπουμε και Ξάνθη στους 98,4. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 11.
2: Τι έχουν ωραίο στην Ξάνθη να πούμε να μας στείλουν?
1: Δεν ξέρω, αλλά πλέον έχουν το πιο ωραίο πρωινό. Το δικό μας. 96,8 Velvet, τώρα και στην Ξάνθη στους 98,4.
2: Γιατί το πρωινό Velvet ακούγεται παντού.
3: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
4: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
3: Α, ναι, καλέ. Σημειώστε. Velvet, Velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
4: Αρκεί, αρκεί.
5: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
6: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής. You know 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Σε σηκωτική και υπέροχη Σακύρα, whenever, wherever. Εδώ είμαστε πρωινό Velvet, Βασίλης και Αναστασία. Παρασκευή σήμερα 9 του Οκτώβρη και λέμε χρόνια πολλά στον Αβραάμ. Λέει το ένα το ορτολόγιο.
1: Yes.
0: Και στην Αβραμία το άλλο, δεν λέει τίποτα.
1: Χρόνια σας πολλά.
0: Είναι Παγκόσμια Μέρα Ταχυδρομείων.
1: Ναι, όσο γιατί όχι, ναι.
0: Παγκόσμια Μέρα Ευαισθητοποίησης για το Σύνδρομο Νικολαίδη Μπαρέιτσιερ. Δεν γνωρίζω τι είναι και δεν
1: ξέρω. Ναι, αυτό πρώτη φορά το ακούω.
0: Και Παγκόσμια Μέρα Αυγού.
1: Πολύ ωραίο το αυγουλάκι. Τι καλά το. Μια χαρά.
0: Το 1944, κατά τη διάρκεια συνάντησης των Τσόρτσιλ και Στάλιν στη Μόσχα, συμφωνείται να παραμείνει η Ελλάδα στη Βρετανική σφαίρα επιρροής.
1: Μάλιστα.
0: Η λεγόμενη Συμφωνία των Ποσοστών.
1: Ωραία επιβλητικά ονόματα βρίσκανε.
0: 1975, Αντρέι Ζαχάροβ βραβεύεται με τον Νόμπελ Ειρήνης, ο σοβιετικός πυρηνικός επιστήμονας που διαφωνεί με το κομμουνιστικό καθεστώς της χώρας του, θεωρείται ο πατέρας της βόμβας υδρογόνου.
1: Α, τι καλά.
0: Και γι' αυτό του δώσαν Νόμπελ Ειρήνης.
1: Νόμπελ ηρωνίας θα έπρεπε τώρα αυτό.
0: Τελείως. 1940 γεννιέται ο υπέροχος, ο λατρεμένος, ο αγαπημένος Τζον Λένον. Και το 1964 επίσης αγαπημένος Γκιγέρμο Ντελτόρο, μεξικανός σκηνοθέτης και ηθοποιός.
1: Μάλιστα.
0: Ταινιάρχηκα. Ενώ το 2018 φεύγει τη ζωή ο Κυριάκος Παπαδόπουλος. Ένα όνομα που πολλοί μπορεί να μην θυμάστε, αλλά αν έχετε δει το ντοκιμαντέρ 4,1 μίλια, στο οποίο πρωταγωνιστούσε και έχει διεκδικήσει και χρυσό αγαλματίδιο, είναι ο υποπλήρχος του λιμενικού σώματος, κυβερνήτης του περιπολικού σκάφου, τέλος πάντων στη Μυτιλήνη, που βρέθηκε στην πρώτη γραμμή των επιχειρήσεων διάσωσης προσφύγων και μεταναστών, περισυλλέγοντας χιλιάδες ανθρώπους στο Αιγαίο.
1: Αχ, Θεέ μου, Θεέ
0: μου. Εκπληκτικό ντοκιμαντέρ, ναι, παιδιά. Ναι, ναι. Όσοι δεν το έχετε δει, να το δείτε. Μάλιστα, είχε βαρευτεί και από την Ακαδημία Αθηνών ο συγκεκριμένος.
1: Μπράβο.
0: Και έφυγε από τη ζωή το 2018, ναι, με ένα κοπτέλο. Λοιπόν, έχουμε Gary Moore Empty Rooms. Πάλι έτσι μας έγινε αυτά τα τραγουδάκια.
1: Ο Τσουρνάβας.
0: Ναι, είναι ερωτιά.
1: Το είπαμε, ναι, έχει αυτό το σαράκι τώρα, το κόκκινο.
0: Έχουme Santana Maria Maria και The Wicked με Blinding Lights. Και εννοείται ότι έχουμε αστρολογικές προβλέψεις αμέσως μόλις επιστρέψουμε.

0: στο Velvet.
1: Στη δουλειά, στο αυτοκίνητο και στο σπίτι, παντού Velvet.
0: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
1: Η αγαπημένη μου δεκαετία είναι τα 80's και ο Velvet παίζει τα καλύτερα τραγούδια της.
0: 96,8 Velvet.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: The Waked Blind Delights εδώ στο πρωινό Velvet. Πάμε να ακούσουμε προβλέψεις, αστρολογικές προβλέψεις της Παρασκευής.
1: Λοιπόν, Παρασκευούλα σήμερα, yes. 9 του Οκτώβρη, έρχεται λίγο πριν από τη Νέα Σελήνη. Αύριο έχουμε Νέα Σελήνη, νομίζω, στους Ζυγούς.
0: Ναι.
1: Και μοιάζει περισσότερο με μια μικρή παύση παρά με την κατάλληλη στιγμή για μεγάλες αποφάσεις και νέα ξεκινήματα. Αναλυτικά για τους κρυούς, σήμερα μπορεί προσωρινά να νιώσετε ότι η αισιοδοξία σας περιορίζεται λόγω οικονομικών υποχρεώσεων ή κάτι που σας βαραίνει. Τα βράγια, προσπαθήστε σήμερα να μην υπεραναλύσετε κάθε κατάσταση, χωρίς όμως να αγνοήσετε και τα υπέρ και τα κατά. Διδυμάκια, σήμερα μπορεί να έχετε την αίσθηση ότι αφήνετε στην άκρη κάποιες πρακτικές λεπτομέρειες, ενώ οι υποχρεώσεις καταλαμβάνουν μεγάλο μέρος της σκέψης σας. Για τους καρκίνους, σήμερα μπορεί να σκέφτεστε ξανά και ξανά ένα ζήτημα, χωρίς τελικά να βρίσκετε κάποια ουσιαστική λύση. Για τα λιονταράκια, η προσπάθεια να βρείτε έναν συμβιβασμό σήμερα μπορεί να αποδειχθεί πάρα πολύ δύσκολη και αρκετά κουραστική. Για τους παρθένους, το πρώτο μισό της ημέρας μπορεί να σας βρει με πολλές σκέψεις και λίγες απαντήσεις, να έχετε λίγο έννοια. Για τους ζυγούς, μια ανησυχία μπορεί σήμερα να σας επαναφέρει στην πραγματικότητα. Σκορπιοί, μην βιαστείτε σήμερα να πάρετε σημαντικές αποφάσεις, μην κάνετε μεγάλες κινήσεις, κάνετε διορθωτικές προσαρμογές. Για τον τοξότη, ίσως σήμερα ανακαλύψετε ότι κάτι που θεωρούσατε ολοκληρωμένο χρειάζεται κάποια βελτίωση. Εγώ και ρε, η μέρα μπορεί να ξεκινήσει με κάποιες δυσκολίες που θα χρειαστεί να διαχειριστείτε. Υδροχοάκια, το πρώτο μέρος της ημέρας δεν είναι ιδανικό για να εκφράσετε όλα όσα σκέφτεστε. Και για τα ψαράκια μας, τέλος, σήμερα μπορεί να χρειαστεί να αποδεχτείτε ότι κάποια κατάσταση δεν αξίζει πλέον την ενέργεια που της δίνετε.
0: Μάλιστα, πάρα πολύ ωραία. Πάμε να κλείσουμε το ημίωρο με σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα.
2: Time out για θράκων.
3: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
2: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Thracon. Thracon, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
3: Ξεμπάλησαμε, Thracon.
4: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
5: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
4: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
5: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
4: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
5: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
2: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Θέλεις οικονομία? Θέλεις μασούτη?
6: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια τώρα μόνο 5,64. Ακόμα σπαλάκι χοιρινό χωρίς κόκαλο το κιλό τώρα μόνο 4,99. Τώρα στον μασούτη φέρνουμε την Ιταλία στο τραπέζι σας. Με εκλεκτά τυριά και αλαντικά 20% φθηνότερα. Buon appetito!
2: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
7: Η πριγκίπισσα των Αγίων 40 του Χάρη Ρώμα στο Radio City. Χάρης Ρώμας, Άβα Γαλανοπούλου, Σοφία Παυλίδου, Μιχάλης Ιατρόπουλος και Γιώργος Αμούντζας. Ένα απίθανο γαϊτανάκι από έρωτες, μυστικά, απιστίες και παρεξηγήσεις ξετυλίγεται. Εσύ τι θα έκανες αν ένα μικρό ψέμα σε έκανε ξαφνικά πρίγκιπα? Η πριγκίπισσα των Αγίων 40 στο Radio City. Πρόλαβε τη χαμηλότερη τιμή εισόδου αποκλειστικά στο goldmall.gr.
2: Saturday Night Fever in the Mix με το Στέργιο Τσουρνάβα. Ο Στέργιος Τσουρνάβας επιλέγει τα καλύτερα χορευτικά τραγούδια όλων των εποχών στο Saturday Night Fever.

0: στο 96,8 Velvet. Πρωινό Velvet με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Εδώ είμαστε και η Dolce Vita που ονειρεύεσαι να ζει.
0: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
2: On Air Media Group. Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν. Ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
3: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
2: Α, ναι, καλέ. Σημειώστε. Velvet, Velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
3: Αρκεί, αρκεί.
0: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Mojo Lady Hear Me Tonight. Εδώ είμαστε με τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών και στο ήξερε ότι σήμερα το Thrift Festival επιστρέφει για τρεις μέρες στην πόλη μας.
1: Κάτι καλά.
0: Από σήμερα Παρασκευή ως και την Κυριακή 10 Οκτωβρίου στην αποθήκη Γάμα στο λιμάνι Θεσσαλονίκης, εκεί όπου μετατρέπεται σε ένα τεράστιο χώρο για όσους αγαπούν το Thrift Shopping, έτσι με τις μοναδικές αγορές. Οι επισκέπτες από νωρίς θα μπορούν να αναζητήσουν ρούχα και αξεσουάρ vintage κομμάτια σε πάνω από 40.000 επώνυμα. Παρακαλώ. Ναι. Ενώ θα υπάρχουν και δημιουργοί στο χώρο με χειροποίητα κοσμήματα, κεριά, αντικείμενα τέχνη. Ιδιαίτερα handmade
1: κομμάτια. Πάρα πολύ μας αρέσουν αυτά, παιδιά. Μπράβο.
0: Τι ωραίο να τα βλέπεις, ας πούμε, τον δημιουργό να φτιάχνει κάτι και να το αγοράζει εκείνη τη στιγμή.
1: Έτσι, εκείνη τη στιγμή.

0: Adele Rolling in the Deep εδώ στο πρωινό Velvet.
1: Λοιπόν, δεν διαβάζω και μαθαίνω κάτι σήμερα, γιατί έχω βρει μια τέλεια λίστα.
0: Μάλιστα.
1: Με πάρα πολύ σύντομους, λέει, από τη Θεσσαλονίκη φθινοπορεινούς προορισμούς για να πάτε ακόμα και για μονοήμερη, που λέω.
0: Μα έρχεται τριήμερο τώρα.
1: Μ' αρέσει τώρα αυτό. Ωραία. Να έρχεται και τριήμερο, σημειώστε το. Mm-hmm. Στο νούμερο 1 λέει Ταξιάρχης Χαλκιδική.
0: Ωραία.
1: Στην Ζίγκα στο Έλατο. Αυτό είναι Χριστούγεννα από μια εικόνα, έτσι κατευθείαν.
0: Είναι πανέμορφα.
1: Στο χωριό, λέει, θα βρείτε και παραδοσιακά σπίτια με κόκκινες κεραμοσκεπές, καφενεδάκια με σόμπες, ανθρώπους που χαμογελούν. Ο εξώστης, τι έχει σνιφάρει και το έλεγχο, μας έχει μεταφέρει ακριβώς εκεί. Τα λέει ωραία. Στο νούμερο 2, Ελατοχώρη Πιερίας.
0: Ναι.
1: Στον Όλυμπο.
0: Ναι, και ωραίο χιονοδρομικό για εμάς του σκιέρ.
1: Εκεί τώρα θα πάτε Οκτώβριο, θα κατεβείτε καμιά πλανιά. Έχει.
0: Όχι, εντάξει, δεν είναι τώρα χιόνο, αλλά έχει περπατάδα, ξέρεις, το λέμε ονομάτια για να περπατήσεις.
1: Εξαιρετική. Δοτσικό Γρεβενών. Το χωριό, λέει, που το φθινόπωρο αγκαλιάζει σαν κουβέρτα. Δεν έχει φωτογραφία εδώ τώρα.
0: Ναι.
1: Και αν το Δοτσικό, λέει, δεν υπήρχε, θα έπρεπε να το εφεύρουν οι ποιητές. Αυτό η Δάφνη το έχει γράψει, είμαι σίγουρη. Ένα πέτρινο χωριό χαμένο μέσα στα δάση της Πίνδου, εκεί που η σιωπή έχει μουσική και το ποτάμι ψιθυρίζει ιστορίες.
0: Να τη δώσει πολλά συγχαρητήρια.
1: Δάφνη, μας έχει σηκώσει την τρίχα τώρα. Τι μας το έχει γράψει έτσι.
0: Δοτσικό δεν το ξέρω, δεν το γνώριζα.
1: Γουμένης Ακυλκής.
0: Α, καλά. Εννοείς.
1: Το κρασί, λέει, τα χάλκινα και οι άνθρωποι.
0: Ναι.
1: Εγώ είμαι λίγη από το Κυλκής.
0: Ωραία πανηγύρια έχει εκεί.
1: Είχαμε πάει πριν χρόνια με τον παππού να μας δείξει το χωριό του, το Γυρακαριό. Ήταν δύο κύριοι και ένα γαϊδούρι. Λέω, α, σπουδαίος πολιτισμός. Αυτό είναι ωραία.
0: Ησυχία.
1: Τώρα όμως, πόσο το εκτιμάω αυτό, αυτή την ησυχία. Τους δύο ανθρώπους και το γαϊδουράκι.
0: Έτσι.
1: Και κλείνω με την Πετρούσα Δράμας, η άγρια ομορφιά, λέει, της Μακεδονίας. Είναι στην άκρη του Φαλακρού Όρους. Ωραίο. Δεν ήξερα ότι έχουν Φαλακρό Όρους.
0: Αλήθεια λες τώρα.
1: Είναι ένα χωριό που μοιάζει να έχει φτιαχτεί για να φιλοξενεί φθινόπορα.
0: Ναι.
1: Ναι, πέτρινα σπίτια, στενά καλντερίμια και μια γαλήνη, λέει, που διαπερνά τα πάντα. Δάφνη, ησυχαμένη πια. Μας έχεις κάνει πρωί-πρωί.
0: Μπράβο.
1: Πολύ ωραία όμως όλα τα μέρη αυτά.
0: Πάμε να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα.
2: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
3: Οι επιχειρήσεις με επαγγελματικά φορτία δεν περιμένουν τις εξελίξεις. Τις συναντούν στη Διεθνή Έκθεση Logistics στη Θεσσαλονίκη, 16 με 18 Οκτωβρίου, μαζί και η Track and Van Expo, οργάνωση Forum.
4: Θερμοπρόσωψη που κρακελάρει και ρηγματώνει. Τι μου προτείνεις, Πρόμου?
5: Εδώ ξαναβάφουμε θερμοπρόσωψη. Προτείνω Pro Fiber Elastic της Vehro. Γεφυρώνει ρογμές, δίνει ελαστικότητα και αντοχή για χρόνια.
6: Η λύση αυτή ακούγεται όντως Pro. Φυσικά, από τον ειδικό σε χρώμα, διακόσμηση και δομικά υλικά Κοσμάογλου.
7: 4 καταστήματα. Κέντρο Φίνικας Εύοσμος, Κόμβος Ευκαρπίας.
8: Και showroom με εφαρμοσμένες τεχνικές και λύσεις.
9: Είσαι προχώ. Είσαι για Pro Fiber Elastic της Vehro από τον Κοσμάογλου. Η επιλογή των Pro.
10: Θέλεις αποκλειστικές προσφορές μελών?
11: Εδώ είμαστε.
10: Θέλεις δωρεάν eFood Pro?
11: Εδώ είμαστε.
10: Θέλεις κουπονιά αγορών?
11: Εδώ είμαστε.
10: Θέλεις να βρεις πάρκινγκ στα επόμενα 5 λεπτά?
11: Εδώ είμαστε.
10: Οπα, λάθος. Πάντως, για τα υπόλοιπα, εδώ είμαστε. Ανακάλυψε το MyK, το ολοκένουργιο πρόγραμμα προνομίων του Κοτσόβολου, και γίνε τώρα μέλος. Κοτσόβολος. Ισχύουν όρια και προϋποθέσεις.
12: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση. Τα τραπέζια στο χωριό μου, με όλη την οικογένεια. Εκεί στην ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια. Και αρνάκι στο φούρνο, και σαρμάδες, και μπουγιουρντί, και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει: Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ! Φέρε τη φέτα βαλμά στο τραπέζι. Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν, αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό μαζί με φέτα βαλμά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό. Και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν βαλμά.
13: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβες τα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοδικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
14: Εσύ τι τύπος είσαι? Τύπος που κοιμάται ανάσκελα, μπρούμητα, στο πλάι? Ή όλοι αυτοί οι τύποι μαζί που ζεσταίνεται, υδρώνει? Γιατί έχει διαφορά.
15: Θέλεις να σε ακούσουν
16: και να την ακούσουν
15: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
16: Παίξε σε εμάς.
15: On Air Media Group.
16: On Air Media Group.
15: Η καλύτερη σου.
17: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
16: On Air Media Group.
17: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
18: Καλέ Βασίλη, τα άμα θες. Δεν μας ακούνε μόνο Θεσσαλονίκη.
19: Όχι, Θεέ μου, βούκινο γίναμε.
18: Καλέ, εκπέμπουμε και Ξάνθη στους 98,4. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 11.
19: Τι έχουν ωραίο στην Ξάνθη να πούμε να μας στείλουν.
18: Δεν ξέρω, αλλά πλέον έχουν το πιο ωραίο πρωινό. Το δικό μας. 96,8 Velvet, τώρα και στην Ξάνθη στους 98,4.
19: Γιατί το πρωινό Velvet ακούγεται παντού.
20: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
21: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
20: Α, ναι, καλέ. Σημειώστε. Velvet, Velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
21: Αρκεί, αρκεί.
22: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
23: Ξύπνα. Έλα, καλή μου, ξύπνα. Έλα, τεμπέλα μου, ξύπνα.
24: Εμείς στην Πίνδο ξυπνάμε με τις κότες για να φέρουμε κάθε μέρα κοντά σας τα νόστιμα κοτόπουλα με την αυθεντική γεύση και τους αυστηρότερους ποιοτικούς ελέγχους. Εμείς στην Πίνδο έχουμε όρεξη για ζωή και για νόστιμο κοτόπουλο. Η καλή μέρα από το κοτόπουλο φαίνεται. Πίνδος. Τα νόστιμα ορεινά κοτόπουλα.
25: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 500 μέτρα από τον υποσταθμό της ΔΕΗ. Τηλέφωνο και φάξ 25410-73-677.
26: Κίνηση έχουμε στη Μοναστηρίου στο ύψος στο ΚΤΕΛ. Λεωφόρος Ζεντροποτάμου, Καρολή και Δημητρίου Μαρίνου Αντίπα. Επίσης πάρα πολύ αυξημένη κίνηση σήμερα, περισσότερο από άλλες μέρες την ίδια ώρα. Και το κλασικό φανάρι στο Κορδελιό στην εσωτερική περιφερειακή. Όταν επιστρέψουμε, job interview. Από τον Τίσο μέχρι τον καφέ, τι θεωρείται επαγγελματικό το 2026.
1: Μάλιστα.

0: Η αξεπέραστη και υπέροχη Tina Turner, What's Love Got to Do With It. Εδώ είμαστε στο πρωινό Velvet και θα μάθουμε τώρα τι είναι στο 2006 επαγγελματικό εισαγωγικά στη συνέντευξη για δουλειά.
1: Ναι.
0: Το λέμε εμείς, το λέει η Κέιτλιν Ουενάνιεν.
1: Ναι,
0: 16 χρόνια εμπειρία λέει προσλήψεις.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, νούμερο 1. Η προετοιμασία εξακολουθεί να είναι ο ασφαλέστερος κανόνας. Ναι. Μπορεί η επαγγελματική εθιμοτυπία να γίνεται πιο χαλαρή, όμως ένα βασικό ζητούμενο παραμένει υποψήφιος ή υποψήφια να γνωρίζει πού πηγαίνει.
1: Να ξέρεις δηλαδή πού πας να κάνεις συνέντευξη.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Ναι.
0: Η Ουενάνιεν συστήνει έρευνα για την εταιρεία, την αποστολή και τη δραστηριότητά της.
1: Σωστό.
0: Αλλά και όταν είναι δυνατόν για τους ανθρώπους που θα πραγματοποιήσουν τη συνέντευξη.
1: Ναι.
0: Αν μπορείς. Τώρα θα μου πεις μπορείς, γιατί ξέρεις με το LinkedIn τώρα βλέπεις όλους.
1: Και βλέπεις λεπτομέρειες, τι είναι αυτή η εταιρεία, τι πρεσβεύει κτλ.
0: Νούμερο 2. Το σωστό ντύσιμο δεν είναι ίδιο παντού. Δηλαδή, κουστούμι ή αυστηρότητα δεν αποτελούν πλέον αυτονόητη στολή σε εισαγωγικά μια συνέντευξη. Τα όρια έχουν μετακινηθεί και εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τον κλάδο και την κουλτούρα της επιχείρησης.
1: Καλά, μην πας και τριγκάτι η παντόφλα.
0: Ναι, εντάξει.
1: Μην πας και μεσαγιονάρα.
0: Άμα πας σε ένα beach bar να δουλέψεις.
1: Δηλαδή, βάλε άλλο, βάλε σωσόνι.
0: Νούμερο 3. Καλύτερα λες συγκεκριμένες ιστορίες παρά έτοιμες απαντήσεις.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, ας πούμε, παράδειγμα, αν σου ζητηθεί να πεις για ποιο λόγο, ας πούμε, παράδειγμα, θέλεις να φύγεις από εκείνη τη δουλειά, μην πεις ότι ξέρεις, δεν μου άρεσε, δεν έκανε. Θα πεις μια ιστορία ότι ξέρεις, μου συνέβη αυτό. Και
1: ναι. Μα άμα δεν μου άρεσε και ήταν βλαμμένοι όλοι οι άλλοι.
0: Να το βάλεις λίγο με περισσότερο.
1: Να το βάζεις με σάλτσα, να εξεγενισμένα.
0: Και τέλος, η συνέντευξη δεν είναι ανάκριση. Λέει, οι ερωτήσεις γίνονται και από τις δύο πλευρές. Καλά, αυτό συνέβαινε και παλιά, όχι μόνο το 2026.
1: Παιδιά, πρέπει να ρωτάμε και εμείς τώρα. Εννοείται αυτό.
0: Δεν ξέρω πού θα πάμε τώρα και τι θα μας
1: βρει. Και πόσα θα παίρνουμε.
0: Σημαντικό.
1: Το πρώτο, και το ξεχνάμε.
0: Μα ξέρεις τι, νομίζω ότι πρέπει να ρωτάς πόσο είναι η δουλειά. Ευχαριστώ, φεύγω.
1: Μπες μέσα, πες καλησπέρα, πόσο θα παίρνω. Αξίζει να καθίσω να με πάρετε συνέντευξη.
0: Μπράβο, έτσι.

0: Τεράστια διασκευή και υπέροχο τραγούδι εννοείται από Fugees, Kill Me Softly, εδώ στο πρωινό Velvet.
1: Λοιπόν, διαβάζω για τον Crisis Friend.
0: Yes.
1: Ο φίλος λέει της κρίσης και για να δούμε αν είμαστε. Τι είναι αυτό βασικά.
0: Για πες, ναι.
1: Έχει γίνει, τώρα βγήκε ο όρος και εννοείται ξεχύνεται στα social. Mm-hmm. Κάποιος τον έχει πει τώρα, δεν είναι τεράστιο το άρθρο, δεν θα ψάξω να το βρω. Με τον όρο λέει ο φίλος της κρίσης είναι... Εννοούμε ουσιαστικά έναν άνθρωπο στον οποίο οι άλλοι απευθύνονται όταν περνούν μια πάρα πολύ δύσκολη ή χαοτική περίοδο,
0: ναι.
1: Αλλά δεν θα τον αναζητήσουν όταν όλα πηγαίνουν καλά.
0: Α, μάλιστα, δεν είναι ωραίο αυτό.
1: Γι' αυτό είναι της κρίσης. Ο κοινωνικός λειτουργός Τζόναθαν Γκοέλ εξηγεί.
0: Έχει φίλους ο Τζόναθαν.
1: Έκανε έρευνα, λογικά σίγουρα έχει και τις κρίσεις για να τους εντόψει. Ή είναι φίλος της κρίσης.
0: Σωστό.
1: Συχνά λέει βλέπουμε ανθρώπους που επικοινωνούν μαζί σου μόνο όταν περνούν ένα διαζύγιο, αντιμετωπίζουν μια οικογενειακή κρίση, χάνουν τη δουλειά τους ή βιώνουν μια έντονη συναισθηματική κατάρρευση. Mm-hmm. Όταν όμως περάσει η αναμπουμπούλα, το πρωτοβρόχι,
0: ναι.
1: Απλώς χάνουν το ενδιαφέρον τους και απομακρύνονται σιγά σιγά, κάνουν ησυχία, δεν ασχολούνται άλλο μαζί σου. Το να είσαι λέει ένας τέτοιος άνθρωπος στον οποίο όλοι στρέφονται όταν αντιμετωπίζουν μια κρίση δεν είναι απαραίτητα κάτι κακό. Αδιαφυσβήτητο όμως σου προσθέτει ένα επιπλέον βάρος στη ζωή σου.
0: Έρεση, τώρα,
1: θα μπορούσε και να το οριοθετήσει.
0: Σωστό.
1: Δηλαδή,
0: σωστό.
1: Ναι, το πρόβλημα λέει αρχίζει όταν η κρίση γίνεται ο βασικός ή και ο μοναδικός τρόπος με τον οποίο υπάρχει αυτή η επικοινωνία ή η φιλία.
0: Όχι,
1: μια χαρά τα λέει
0: τώρα.
1: Ο Τζόναθαν.
0: Εντάξει,
1: να βάλετε όρια αν είστε. Δεν ξέρω, εντοπίσατε. Αν δεν μπορείτε να βρείτε στην παρέα σας ποιος είναι ο crisis friend, είστε εσείς.
0: Α, ωραίο και αυτό.
1: Ωραία. Σωστό. Αυτό είναι το πιο δωρικό.
0: Πάμε να κλείσουμε ημίωρο.
2: Όταν μας θυμάται, εμείς στεκόμαστε επάξια κοντά σας. Ριζάκος Material. Αρχιτεκτονικά υλικά. Είδη υγιεινής. Μοντέρνα δόμηση. Από τους μεγαλύτερους οίκους. Ριζάκος Material. Για το σπίτι, τον επαγγελματικό σας χώρο, τα ξενοδοχεία.
3: Θέλεις να σε ακούσουν
4: και να την ακούσουν.
3: Και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
4: Παίξε σε εμάς.
5: On Air Media Group.
6: On Air Media Group.
3: Η καλύτερη σου.
7: Καλέ Βασίλη, τα άμα θες. Δεν μας ακούνε μόνο Θεσσαλονίκη.
8: Ωχ, Θεέ μου, βούκινο γίναμε.
7: Καλέ, εκπέμπουμε και Ξάνθη στους 98,4. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 11.
8: Τι έχουν ωραίο στην Ξάνθη να πούμε να μας στείλουν.
7: Δεν ξέρω, αλλά πλέον έχουν το πιο ωραίο πρωινό. Το δικό μας. 96,8 Velvet, τώρα και στην Ξάνθη στους 98,4.
8: Γιατί το πρωινό Velvet ακούγεται παντού.
9: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
10: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
9: Α, ναι, καλέ. Σημειώστε. Velvet, Velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
10: Αρκεί, αρκεί.
11: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
12: Και κουβαλάει αξίες πολύτιμες για όλους. Μόνο ένα γάλα είναι στην καρδιά μας πάνω από μισό αιώνα. Και η γεύση του μας συντροφεύει καθημερινά. Μόνο ένα είναι γάλα Αγνό. Αγνό είναι στη φύση του.
13: Have you met Kiko?
14: Εσύ, αν όχι, ήρθε η στιγμή. Η Μαντόνα, η νέα Global Ambassador της Kiko Milano, σε προσκαλεί να διγνωρίσεις. Ανακάλυψε την Kiko Milano, το νούμερο 1 make-up brand της Ιταλίας, στα καταστήματα και στο kikocosmetics.gr. Have you met Kiko?
15: Καλώς την.
14: Α, τι βλέπω. Έχεις πάει το σπίτι σε άλλο επίπεδο.
15: Πού το κατάλαβες?
14: Βλέπω. Νέα κουφώματα, φώτα LED, μέχρι και βρίσιμη αισθητήρα. Και από ζέστη, άλλο πράγμα. Φτού, μη στο ματιάσω.
16: Πήγαινε και εσύ το σπίτι σου σε άλλο επίπεδο με τα Leroy Merlin. Με λύσεις βελτίωσης και αναβάθμισης που καλύπτουν κάθε ανάγκη για έξυπνη διαχείριση και αποδοτικό σπίτι. Γίνεται ενεργειακή αναβάθμιση στην πράξη. Εύκολα. Μόνο στα Leroy Merlin.
17: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
18: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. 9 ευρώ. Μόρις, η αγάπη σας μετράει. Hey, the best hits ever.
13: Πρωινό Velvet. Ο Βασίλης και η Αναστασία σας ξυπνάνε κάθε πρωί στις 7.
0: Και στην κουζίνα μας η καινοτομία συναντά την απλότητα και έτσι ευκολία γίνεται τρόπος ζωής. Στα Lidl θα βρείτε από air fryer, φούρνο μικρογευμάτων και ζυγαριά κουζίνας έως σετ μαχαιροπύρουνων και φόρμες σιλικόνης, όλα σε τιμές Lidl φυσικά.
1: Εξαιρετικό. Και αν θέλετε να δώσετε και λίγη έξτρα πολυτέλεια στην κουζίνα σας, ανακαλύψτε premium τηγάνια και κατσαρόλες που θα σας εμπνεύσουν να δημιουργήσετε κιόλας premium πιάτα. Εννοείται Lidl, γιατί αξίζει.

0: Teddy Swims, The Door, εδώ είμαστε με τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών και πολύ ωραία νέα όμως για ακούστε. Αν θέλετε να σπουδάσετε art and design, αλλά υποχρεώσεις σας δεν σας αφήνουν χρόνο, στο Open College του ACTO μπορείτε να συνδυάσετε σπουδές και καθημερινότητα με υβριδική φοιτηση μόλις 3 απογεύματα, 2 στο campus και 1 online. Το πτυχίο, οι καθηγητές, το περιεχόμενο και η ακαδημαϊκή ποιότητα παραμένουν ίδια, αλλάζει μόνο το ωράριο.
1: Στη Τζιμισκή 43, λοιπόν, έχετε την εμπειρία ACTO, σύγχρονα εργαστήρια, εξοπλισμό αλλά και επαφή με την αγορά μέσα από πραγματικά projects, διαγωνισμούς και συνεργασίες, graphic design, fashion, interior, architecture, product design, animation και comics, cartoon, open college στον ACTO 12 του Οκτώβρη. Ξεκινούν τα μαθήματα acto.gr.
0: Τι ωραία, πάρα πολύ ωραία. Ναταλία Δραγούμη.
1: Αγαπημένη,
0: πολύ φανταστική γυναίκα. Πάμε να ακούσουμε τι τη ρώτησε ο δημοσιογράφος.
2: Τύχει ποτέ να τσακωθείτε στο δρόμο και να πούνε αυτή είναι η Ναταλία Δραγούμη που τσακώνομαι τώρα.
3: Ναι, ναι, έχει τύχει. Και μου λέει, είσαι και ηθοποιός, μου λέει. Εντάξει, τι, ο ηθοποιός δεν είναι. Ναι, έλαντε. Ο ηθοποιός δεν θυμώνει. Δεν θυμώνει, ναι.
2: Και έφτασε ότι μην τσακωθώ τώρα γιατί με αναγνωρίζει ο κόσμος.
3: Πολύ συχνά θέλω να βρίσω πάρα πολύ και δεν το κάνω.
1: Ναι,
0: γι' αυτό το βάλαμε.
1: Μαζί σου. Χθε ήταν μια κυρία. Κοπέλα με ένα Kia Picanto κόκκινο. Θα σε βρω. Όλη τη διαδρομή από τα πανεπιστήμια μέχρι εδώ στο Νοέμια, στον περιφερειακό που χωριστήκαμε,
0: ναι,
1: με Δευτέρα και 20, χάλα στο σασμάν. Αφού ήμουν πίσω τους και εγώ μονολογούσα στο τιμόνι και να λέω αποκλείεται τώρα, αποκλείεται. Και μετά να λέω, έλα ρε σύμπαν, από τι με προστατεύεις τώρα και μου έβαλες αυτή μπροστά μου, σε παρακαλώ.
0: Ωραία.
1: Και μετά να λέω, μη βρεις, σε ξέρουν, θα σε καταλάβουν και δεν πρέπει, είσαι γλυκιά και αστεία. δεν πρέπει να βρίζεις. Αλλά δεν γινόταν, παιδιά, δεν γινόταν αυτό το πράγμα. Δηλαδή, καλά να είναι η γυναίκα, αλλά της ευχήθηκα πολλά πράγματα.
0: Να πάρεις πινακίδα, πήρες πινακίδα, το λέω.
1: Εννοείται πήρα.
0: Μπράβο, μην
1: κανένας άλλος. Και όποτε έχω νεύρα και μου τη δώσω, θα την καταγγείλω για κάτι. Θα βρω κάτι.
0: Εγώ της εύχομαι περαστικά, αυτό μόνο.
1: Να της καεί το φιλμ. Μέσα στα νεύρα. Με Δευτέρα πηγαίναμε 10 χιλιόμετρα, 100
0: από
1: το φιλμ. Τι είπα βρισιά.
0: Όχι, είναι τη εποχή μα.
1: Γιατί τώρα δεν υπάρχει. Γι' αυτό έτσι εγώ καταργέμαι απαλά. Θέλω.
0: Ωραία.

0: Εννοείται και η τραγουδάρα της Sam Brown Stop είναι εδώ στα καλύτερα τραγούδια των εποχών, στο 96,8 Velvet.
1: Λοιπόν, υπερτυχερά ζώδια μέχρι και 23 του Οκτώβρη.
0: Μάλιστα.
1: Θα μου πεις γιατί 23 Οκτώβρη, γιατί 24 έχουμε ανάδρομο Ερμή. Μετά κλειστείτε όλοι στα σπίτια σας.
0: Ναι.
1: Νούμερο 1 με σημαντική πρωτιά ο Λέων. Γιατί αυτός ο μήνας λέει για το Λέοντα έχει πάρα πολύ έντονα κοινωνικό χαρακτήρα.
0: Mm-hmm.
1: Και οι επόμενες μέρες ευνοούν τις επαφές με φίλους, συγγενείς και ανθρώπους από το κοντινό περιβάλλον. Επίσης η νέα σελήνη σας βοηθά αύριο και ενισχύει την επικοινωνία και μπορεί να σας φέρει και μια σημαντική είδηση.
0: Ωραία.
1: Εννοείται η ζυγή, γιατί που πάμε με λίστα χωρίς ζυγό.
0: Φτάνει πια.
1: Είναι και η δικιά σας εποχή. Ναι, είναι η δικιά σας εποχή και αυτό από μόνο του σας βοηθάει, λέει, να ξαναβρείτε αυτοπεποίθηση και προσωπική κατεύθυνση.
0: Mm-hmm.
1: Τα διδυμάκια που έχουν τρομερή εύνοια στα οικονομικά, παίξτε ένα τυχερό παιχνίδι. Και αν έχετε και φίλοι Σκορπιό, δώστε τις κάποια χρήματα. Δηλαδή, βοηθήστε.
0: Ποια είναι δίδυμο?
1: Μαργαρίτσι.
0: Α, οκ, εντάξει.
1: Ό,τι καλύτερο.
0: Δηλαδή.
1: Υδροχοάκια στο νούμερο 4. Αυτή η περίοδος ανοίγει για τον υδροχό την πόρτα σε νέες εμπειρίες, ταξίδια, σπουδές, γνώση, ιδέες, σχέδια που διευρύνουν τους οριζοντές σας. Και κλείνουμε με το γλυκόπιο το τοξότη. Τρομερή τύχη και εύνοια. Περίοδος γεμάτη ανθρώπους, συναντήσεις και κοινωνικές ευκαιρίες. Προσέξτε τι υπογράφετε και τι συμφωνείτε και πού δίνετε τα χέρια σας σε εργασιακά, ξέρετε, συναπαντήματα.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί
0: μάλιστα.
1: Εκεί είναι το ζουμί.
0: Μάλιστα, πολύ ωραία. Πάμε να κλείσουμε για τη δεύτερη ώρα.
2: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
3: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
2: Τι διαβάζεις?
3: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
4: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
5: Πάμε σε γραμμή, ναι.
6: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
5: Πολλά γκολ.
6: Γκολ στο βολέι.
5: Ποιο βολέι?
6: Ποιο ματς?
5: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
6: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
5: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
7: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
8: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
9: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
10: Isomat Premium.
9: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
10: Isomat Premium.
9: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
10: Isomat Premium.
9: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
11: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
12: Και από κρωματάκι.
11: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
13: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
14: Σκεφτείτε έναν φρεσκοστημένο χυμό πορτοκάλι. Όσο πιο φρέσκο τον απολαμβάνεις, τόσο περισσότερα θρεπτικά στοιχεία κρατάει. Το ίδιο συμβαίνει και με το ελαιόλαδο. Γι' αυτό στην Τέρα Κρέτα ελαιοποιούμε μέσα σε 12 ώρες, ώστε να διατηρείται καλύτερα η γεύση, το άρωμα και τα πολύτιμα συστατικά του εξαιρετικού παρθένου ελαιόλαδου, όπως το αξίζει. Τέρα Κρέτα. Γιατί αγαπάμε το ελαιόλαδο. Πολύ.
15: Μαμά, ο αρκούδος τσούι είναι ένας ή 7?
16: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελεδάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
7: Το 1+1 από το ήχου. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
17: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
18: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
17: Α, ναι, καλέ, σημειώστε. Velvet, Velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
18: Αρκεί, αρκεί.
19: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
20: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
21: Καλέ Βασίλη, τα άμαθες. Δεν μας ακούνε μόνο Θεσσαλονίκη.
22: Ωχ, Θεέ μου, βούκινο γίναμε.
21: Καλέ, εκπέμπουμε και Ξάνθη στους 98,4. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 11.
22: Τι έχουν ωραίο στην Ξάνθη να πούμε να μας στείλουν?
21: Δεν ξέρω, αλλά πλέον έχουν το πιο ωραίο πρωινό. Το δικό μας. 96,8 Velvet, τώρα και στην Ξάνθη στους 98,4.
22: Γιατί το πρωινό Velvet ακούγεται παντού.
23: Σάββατο στα Lidl. Σολομός καπνιστός, 200 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 4,49. Μίνι Πεντιντλή, 650 γραμμάρια, 40% φθηνότερα, 2,55. Και χαρτί κουζίνας διπλά φύλλα, 800 γραμμάρια, 31% φθηνότερα, 2,09 €. Lidl. Γιατί αξίζει.
24: Κάθε πρωί ξυπνάμε τη Θεσσαλονίκη. Πρωινό Velvet με το Βασίλη και την Αναστασία.
0: Καλώς ήρθατε στην τρίτη ώρα του πρωινού Velvet. Εδώ είμαστε Βασίλης και Αναστασία, 2 λεπτά μετά τις 9.
1: Καλημερούδια στη Δήμητρα, το Βαγγέλη, το Θοδωρή, τη Χριστίνα, το Δημήτρη, τη Φανή, τη Δέσποινα, το Στέλιο, τον Ηλία και τον Γιάννη.
0: Καλή ώρα να ξεκινήσουμε να δίνουμε τα δωράκια μας. Δώρο επιταγή 20 ευρώ από τα κοσμήματα Λαβή. Εύκολα στον αριθμό Viber 6931-968-968. Γράφετε Λαβή και ενώ όνομα τεπώνυμο. Τυχερός, τυχερή, ειδοποιείτε με μήνυμα και εξαργυρώνει την δώρο επιταγή στο κεντρικό κατάστημα στην Παλαιών Πατρών Γερμανού 16.
1: Παιδιά, πάρα πολύ τα αγαπάμε τα κοσμήματα Λαβή και εμείς και εσείς από ό,τι φαίνεται. Κάθε μέρα γίνεται χαμός. Υπέροχες συλλογές και από Ασίμι και Ατσά. Και ελληνικές και ξένες. Εύοσμος, Αμπελόκηπη, Ωραιόκαστρο, Τούμπα, Ρετζίκη, Καλαμαριά και το κεντρικό Παλαιών Πατρών Γερμανού 16 στο κέντρο. Κάπου θα βρείτε ένα κατάστημα Λαβή να σας περιμένει.
0: Εννοείται, περιμένετε, μένετε εδώ όταν επιστρέψουμε, γιατί έρχεται νέα έρευνα από το Πανεπιστήμιο Τωρίνο της Ιταλίας για το χάσμα οργασμού. Χάσμα οργασμού.
1: Κάτσε, ας στείλω στον μπαμπά μου να μην ακούει. Για να τοποθετηθώ.
0: Επιστημονική έρευνα.
1: Εντάξει, αλλά εγώ δεν είμαι επιστημόνης, είμαι το μικρό του κοριτσάκι. Μην ακούσεις.

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής. 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Δεν είναι οκ, Αναστέζη, να το πούμε και αυτό. Κοριτσάρα,
1: ακόμα.
0: Όχι, λέω δεν είναι οκ, από την άποψη ότι δεν είναι μεγάλη τραγούδια.
1: Ναι, μας λείπεις.
0: Left Outside Alone, εδώ με τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών και την Κριστίνα Σιβιλιώτα, ελπίζω να τη λέω σωστά.
1: Ναι.
0: Ιταλίδα του Πανεπιστημίου του Τωρίνο, όπου αυτοί και οι συνεργάτες της έκαναν έρευνα που δημοσίευσαν κιόλας. Στο επίκεντρό της ήταν το χάσμα ρουγασμού. Δηλαδή η διαφορά στη συχνότητα με την οποία γυναίκες και άνδρες αναφέρουν ότι φτάνουν σε κορύφωση.
1: Χριστίνακη, παθούσα υποθέτω.
0: Λοιπόν, στην έρευνα συμπεριλήφθηκαν 579 ενήλικοι ηλικίες 18-60 ετών που βρίσκονταν σε σταθερή σχέση.
1: Ναι.
0: Οι περισσότεροι ήταν μέσα ηλικίες με υψηλό μορφωτικό επίπεδο και σύντροφο για περισσότερο, ακούστε, από 10 χρόνια. Αναφέρω τα στατιστικά γιατί.
1: Ναι, είναι... πολλά. Πολλά. Μονογαμικά.
0: Δεν διευκρινίζει.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, από τα ερωτηματολόγια τους, οι συμμετέχοντες περιέγραψαν την ποιότητα και τα λοιπά της σχέσης τους, απάντησαν πόσο συχνά είχαν κορύφωση κατά την σεξουαλική δραστηριότητα.
1: Καλά τα πάμε με τον Κώστα. Κούτσα μπει, κούτσα βγει.
0: Επιλέγοντας από το σχεδόν πάντα έως το ποτέ.
1: Σχεδόν πάντα ποτέ, μάλιστα.
0: Λοιπόν,
1: θλιβερό το ποτέ λίγο.
0: Οι άνδρες ανέφεραν συχνότερη κορύφωση.
1: Να ρωτιέμαι γιατί.
0: Η μέση απάντησή τους ήταν πιο κοντά στο σχεδόν πάντα.
1: Ναι.
0: Ενώ των γυναικών στο συνήθως.
1: Συνήθως. Ενίοτε γαργαλιέμαι.
0: Ναι. Στις γυναίκες οι συχνότεροι οργασμοί συνδέθηκαν με μεγαλύτερη ικανοποίηση από την σεξουαλική σχέση, περισσότερη απόλαυση από τη συμπεριφορά του συντρόφου και θετικότερες εμπειρίες σωματικής οικειότητας.
1: Ναι.
0: Στους άνδρες οι αντίστοιχες συσχετήσεις ήταν γενικά ασθενέστερες.
1: Άκου τώρα από το πουθενά.
0: Ή δεν ήταν στατιστικά σημαντικές.
1: Ναι, γιατί δεν υπάρχουν στατιστικά αυτές οι συσχετήσεις με τους άνδρες.
0: Και κλείνει έρευνα ότι οι συμμονίες σε σημαντικά ζητήματα όπως οι συζητήσεις, οι κοινές δραστηριότητες συνδέθηκαν με συχνότερους οργασμούς και στα δύο φύλλα.
1: Εγώ πολύ το χαίρομαι αυτό.
0: Ποιο?
1: Δεν περιμένατε αυτή την τοποθέτηση από εμένα. Πολύ το χαίρομαι αυτό που συμβαίνει αυτό στις γυναίκες. Καλά να πάθετε, να μάθετε να προσποιήσετε οργασμούς. Να μάθετε να ντρέπεστε να μιλάτε με τον σύντροφό σας για αυτά τα θέματα.
0: Ναι.
1: Να μάθετε να κοκορεύσετε ότι εγώ άμα προσποιηθώ οργασμό. Το τασάκι στο τραπέζι το με πιστεύει. Είμαι πολύ καλή. Το έκανε μια φορά η Meg Ryan που είδε στο When Sally Met Harry. Χαρήκατε όλες.
0: Φοβερή σκηνή.
1: Και βγήκατε τώρα παγανιά και προσποιήστε πάντα. Πολύ το. Πολύ το χαίρομαι. Αφήστε τους να κάθε μέρα να οργασμώνονται και εσύ συνέχισε να προσποιείσαι. Τι να πω. Τι να πω. Μας κάνανε έρευνα. Τι να πω.

0: Velvet.
1: Κάθε πρωί στη δουλειά ακούμε τον Βασίλη και την Αναστασία.
2: Πρωινό Velvet, το αγαπημένο μου πρωινό.
3: Όταν κολλάω στην κίνηση για την δουλειά, χαλαρώνω με το πρωινό Velvet.
0: 96,8 Velvet.
4: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Kovacs, My Love, και εμείς είμαστε έτοιμοι για τις αγαπημένες μας αστρολογικές προβλέψεις.
1: Λοιπόν, Παρασκευή σήμερα, 9 του Οκτώβρη, αύριο έχουμε και νέα σελήνη. Πάμε να δούμε αναλυτικά για τους κρυούς. Σήμερα μπορεί, λέει, προσωρινά να νιώσετε ότι η αισιοδοξία σας περιορίζεται λόγω οικονομικών υποχρεώσεων ή γενικότερα πραγμάτων που σας βαραίνουν. Τα βράκια, προσπαθήστε να μην υπεραναλύετε κάθε κατάσταση, χωρίς όμως να αγνοείτε και τα υπέρ και τα κατά. Για τους διδύμους, σήμερα μπορεί να έχετε την αίσθηση ότι αφήνετε στην άκρη κάποιες πρακτικές λεπτομέρειες. Καρκινάκια, μπορεί να σκέφτεστε ξανά και ξανά ένα ζήτημα, χωρίς τελικά να βρίσκετε κάποια ουσιαστική λύση. Για τους λέοντες, η προσπάθεια να βρείτε ένα συμβιβασμό σήμερα μπορεί να αποδειχθεί δύσκολη και αρκετά κουραστική. Παρθενάκια, το πρώτο μισό της ημέρας μπορεί να σας βρει με πολλές σκέψεις αλλά λίγες απαντήσεις.
2: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
4: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή, καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν. Ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
5: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
4: Α, ναι, καλέ. Σημειώστε. Velvet, velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
5: Αρκεί, αρκεί.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
6: Βασίλη, τα άμα θες. Δεν μας ακούνε μόνο Θεσσαλονίκη.
7: Ωχ, Θεέ μου, βούκινο γίναμε.
6: Καλέ, εκπέμπουμε και Ξάνθη στους 98,4. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 11.
7: Τι έχουν ωραίο στην Ξάνθη να πούμε να μας στείλουν?
6: Δεν ξέρω, αλλά πλέον έχουν το πιο ωραίο πρωινό. Το δικό μας. 96,8 Velvet, τώρα και στην Ξάνθη στους 98,4.
7: Γιατί το πρωινό Velvet ακούγεται παντού.
8: Vita Plus, η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus, κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνη 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410 72 666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
9: Γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Kendia και στο kendia.gr. Kendia. Για πάντα.
10: Θέλεις αποκλειστικές προσφορές μελών?
11: Εδώ είμαστε!
10: Θέλεις δωρεάν eFoodPro?
11: Εδώ είμαστε!
10: Θέλεις κουπονιά αγορών?
11: Εδώ είμαστε!
10: Θέλεις να βρεις πάρκινγκ στα επόμενα 5 λεπτά?
11: Εδώ είμαστε!
10: Οπα, λάθος! Πάντως, για τα υπόλοιπα, εδώ είμαστε. Ανακάλυψε το MyK, το ολοκένουργιο πρόγραμμα προνομίων του Κοτσόβολου και γίνε τώρα μέλος. Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Θέλεις οικονομία? Θέλεις μασούτη?
13: Έως το Σάββατο, μήλα κόκκινα και αχλάδια κρυστάλλια 25% φθηνότερα. Όλα τα τυροκομικά προϊόντα Άρλα 25% φθηνότερα. Και χύμα γαλοπούλες εν Ελλάδη 30% φθηνότερα. Ακόμα όλοι οι καφέδες φίλτρου Jacobs Flavors τώρα μόνο 5,75.
12: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
14: Hey, the best hits ever. 6.8 Velvet.
2: Πρωινό Velvet με το Βασίλη και την Αναστασία.
0: Εδώ είμαστε, και ένα ευρώ μπορεί να είναι πολλά περισσότερα από όσο νομίζετε, γιατί μπορεί να γίνει λιχουδιά που θα απολαύσετε στο διάλειμμα, το σνακ της παρέας ή μια νόστιμη προσθήκη στο τραπέζι.
1: Στα αγαπημένα μας Lidl θα βρείτε πίτες στα αρένιες, απολαυστικά ντολμαδάκια για λαντζί και ρεβίθια Θεσσαλίας, αλλά και κυματιστά τσιπς, πορτοκαλάδες χωρίς ανθρακικό και γκοφρέτες με επικάλυψη σοκολάτας. Όλα αυτά με μόλις 1 ευρώ, γιατί μικρές απολαύσεις είναι αυτές που μας ομορφαίνουν τη μέρα.

0: Σουάν Μέντες, Καμίλα Καμπέλο, Σένιωριτα, εδώ είμαστε με τα καλύτερα όλων των εποχών.
1: Λοιπόν, διαβάζω για το αν χωράει
0: ναι.
1: ένας αναστεναγμός στην παρέα.
0: Α, ωραία.
1: Τι Άξ. Γίνεται τώρα με αυτή τη δήλωση, τι ναι. έγινε, τι μελέτη έγινε στο Philosophical Transactions of the Royal Society, μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
0: Ακούγεται σημαντικό.
1: Εξέταση λέει άγραφους κοινωνικούς κανόνες που επηρεάζουν το πώς αντιλαμβανόμαστε τους ήχους mm-hmm. στην καθημερινότητά μας. Ανάμεσα στα ευρήματά της ξεχώρισε ο αναστεναγμός, ο οποίος θεωρήθηκε περισσότερο αποδεκτός όταν κάποιος ήταν μόνος παρά όταν βρισκόταν με φίλους γνωστούς ή αγνώστους. Τώρα μετά έχουμε το γέλιο, τον ήχο ναι. σαν κραυγή κτλ.
0: Γιατί τι έχει ο αναστεναγμός, μια χαρά είναι.
1: Στη μελέτη συμμετείχαν 200 ενήλικες, κυρίως φοιτητές, μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα. Καταγράφηκαν πού βρίσκονταν, ποιοι ήταν μαζί τους, πώς θα περιέγραφαν την ατμόσφαιρα ευχάριστη, επίσημη, ζωηρή, περισσότερο συγκρατημένη. Το γέλιο συγκέντρωσε τη μεγαλύτερη αποδοχή συνολικά.
0: Εντάξει,
1: οι αξιολογήσεις του ήταν έτσι πιο θετικές mm-hmm. σε κοινωνικές συναντήσεις, ακόμα και σε πιο επίσημες, ας πούμε, με έναν εργοδότη κτλ. Το γέλιο ήταν σταθερά στις πρώτες θέσεις.
0: Mm-hmm.
1: Ο αναστεναγμός ήταν επίσης σχετικά αποδεκτός, αλλά παρουσιάστηκε μια ιδιαιτερότητα. Έλαβε υψηλότερες αξιολογήσεις όταν το άτομο ήταν μόνο του. Παράλληλα, αναφέρονταν συχνότερα στη δουλειά ή στις σπουδές και παρουσία γνωστών, παρότι εκεί γινόταν λιγότερο αποδεκτός.
0: Ναι.
1: Μία πιθανή ερμηνεία είναι ότι ο αναστεναγμός συχνά αφορά την προσωπική μας ένταση ή κόπωση,
0: mm-hmm.
1: χωρίς να απευθύνεται απαραίτητα σε κάποιον. Δηλαδή, έχει αρχή, μέση και τέλος εμάς.
0: Ναι.
1: Η έρευνα όμως δεν μέτρησε αν προσφέρει μεγαλύτερη ανακούφιση όταν είμαστε μόνοι, απλά κατέγραψε εκτιμήσεις κοινωνικής αποδοχής, όχι την επίδρασή του στο στρες, με την κοινωνική αποδοχή να βρίσκεται στις χαμηλότερες θέσεις από τους ήχους που μας περιβάλλουν στην καθημερινότητα.
0: Μάλιστα.
1: Ούτε να αναστενάξουμε δεν μπορούμε.
0: Ναι, ρε, γιατί
1: δεν
0: δηλαδή, καταλαβαίνω
1: τώρα, αυτό. Πάμε σπίτια μας να αναστενάξουμε. Εγώ θα αναστενάξω. Όποιος δεν θέλει, ας κοιτάξει από αλλού.
0: Έτσι,
1: Παναγιά
0: πάρα πολύ ωραία.
1: Μου.

καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Τώρα και στο κινητό σας. Ανακαλύψτε τη νέα εφαρμογή του 96,8 Velvet για iOS και Android. Κατεβάστε τώρα το application δωρεάν.

0: από τα πιο ωραία τραγούδια των Pretenders, Don't Get Me Wrong. Και είναι σίγουρο ότι όλοι μεγαλώνοντας έχουμε δει τις πυραμίδες της Γκίζα σε βιβλία, ντοκιματέρ και φωτογραφίες. Φανταζόμαστε έτσι να στεκόμαστε μπροστά τους και ξαφνικά συνειδητοποιούμε ότι αυτό δεν είναι όνειρο ζωής, είναι μόλις μία πτήση μακριά.
1: Το αγαπημένο Κάιρο μας καλεί και η Αιτζίαν μας ταξιδεύει πλέον απευθείας από τη Θεσσαλονίκη. Η ιστορία χιλιετιών, ο Νείλος και η μυστηριώδης γοητεία της Αιγύπτου μας περιμένουν να τα ανακαλύψουμε. Κλείστε το εισιτήριό σας στο aegeanair.com ή μέσω του Aegean App.
0: Πάρα πολύ ωραία. Θα μάθουμε τώρα απλά βήματα για να έχουμε μια πιο αποτελεσματική επικοινωνία.
1: Yes.
0: Γιατί όταν βρισκόμαστε, λέει, αντιμέτωποι σε μια διαφωνία ή μπλέκουμε σε ένα καυγά, είναι πάντα δελεαστικό να εστιάσουμε στο πώς να κερδίσουμε.
1: Πρέπει να νικήσουμε.
0: Πρέπει να νικήσουμε. Λοιπόν, πρέπει να δούμε, λέει, τη μεγάλη εικόνα καταρχάς. Το πρώτο βήμα για μια πολιτισμένη διαφωνία είναι να έχουμε στο μυαλό μας τη μεγάλη εικόνα. Ποιος είναι ο στόχος και των δύο πλευρών, να τον προσδιορίσουμε ώστε να καταλάβουμε πού στοχεύουμε, αν στοχεύουμε στο ίδιο πράγμα
1: στο
0: ή
1: κέρδος.
0: Όχι. Στο ποιο.
1: Ναι, στο κέρδος.
0: Στο κέρδος,
1: ναι,
0: στο καυγά.
1: Ναι.
0: Νούμερο 2. Ξεκαθαρίζουμε το γιατί διαφωνούμε. Πολύ συχνά, λέει, βοηθά να λέμε ξεκάθαρο το λόγο για τον οποίο διαφωνούμε. Δεν το λέμε συχνά.
1: Δεν. Πρέπει να υπόνεται με υποκείμενο ρήμα αντικείμενο.
0: Κάπως έτσι. Πράγμα. Κάποιοι δεν καταλάβαινε τι να κάνουμε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Πρέπει να δώσουμε σημασία στα συναισθήματά μας, λέει.
1: Πολύ σημαντικό.
0: Πώς βιώνετε, λέει, τη διαφωνία. Είστε ήρεμοι και συζητάτε όμορφα. Μήπως αντιλαμβάνεστε πως η ένταση ανεβαίνει καθώς δεν πιστεύετε αυτά που ακούτε. Δεν υπάρχει, λέει, γρηγορότερος τρόπος για να ξεφύγει η συζήτηση από το να αφήσετε τα συναισθήματά σας να σας καταβάλουν.
1: Εξαιρετικό.
0: Μη λέει να τα
1: εντάξει, αλλά δεν γίνεται κιόλα. Αυτό δηλαδή που έχει γράψει το άρθρο, τι δεν έχει ξεφύγει ποτέ, δεν έχει αφήσει το συνέστημα. Τι είμαστε, έπιπλα.
0: Συνεχίζει, εστιάστε, λέει, στο συνομιλητή σας.
1: Ναι.
0: Οι άνθρωποι, λέει, συχνά σταματούν να μας ακούν όταν δεν μπορούν να συσχετίσουν τα όσα λέμε. Γι' αυτό
1: σωστό.
0: Μην ξεχνάτε να εστιάζετε τη συζήτηση σε αυτούς.
1: Εγώ φέρνω κι άλλους.
0: Ναι,
1: εκείνη τη στιγμή που γίνεται ο καυγάς. Πες και εσύ, αφού και εσύ συμφωνείς μαζί μου, γιατί δεν μιλάς τώρα να της εξηγήσω ότι έχει άδικο.
0: Μου δίνεις πολύ ωραία πάσα, γιατί το τελευταίο είναι παρατηρήστε το περιβάλλον σας.
1: Εκείνη τη στιγμή.
0: Και όταν λέμε περιβάλλον, εννοούμε τους ανθρώπους που είναι γύρω σας.
1: Ναι.
0: Μοιάζει να νιώθουν άβολα. Μήπως η δική τους ένταση είναι μεγαλύτερη από τη δική σου.
1: Ούτε που με αφορά.
0: Μήπως τους φαίνει σε δύσκολη θέση.
1: Ο καθένας για το κουμάντο του. Και έξω να κάνω τον καυγά, θα ρωτήσω τα τραπέζια τριγύρω. Πάρτε θέση, μην μας κοιτάτε μόνο. Πείτε, ποιος έχει δίκιο και άδικο.
0: Σε έχω ικανή να το έχεις κάνει.
1: Όχι, το έχω κάνει.
0: Το έχεις κάνει.
1: Μιλήστε τώρα. Πες, τι με κοιτάς και νιώθεις αμήχανα και πίνεις το γαλλικό σου. Πες.
0: Τολμώ να ρωτήσω. Σε περιστατικό το έκανες ή σε φίλη.
1: Σε φίλη.
0: Σε φίλη.
1: Σε περιστατικό. Περιστατικό, έτσι και μαλώσουμε έξω. Ανυπομονώ βέβαια, δεν θέλω να λέω ψέματα.
0: Εντάξει.
1: Αλλά εντάξει.
0: Ωραία, λοιπόν, πάμε διαφημίσεις.
2: Time out για θράκων.
3: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
2: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
3: Παίξε μπάλιτσα με θράκων.
2: Ένα εντυπωσιακό γλυπτό ανήκει σε ένα μουσείο. Ένας μοναδικός πίνακας θαυμάζεται σε μία έκθεση. Τα αριστουργήματα απαιτούν το δικό τους βάθρο. Και τώρα η Volkswagen απέκτησε τον δικό της εμβληματικό χώρο. Νέο showroom Volkswagen Mandilas. Δείτε από κοντά όλα τα μοντέλα Volkswagen, απολαύστε αριστοτεχνική εξυπηρέτηση και αποκτήστε το δικό σας μοντέλο με 10 χρόνια εγγύηση Joy. Νέο showroom Volkswagen Mandilas. Ελευθερίου Βενιζέλου 2, Καλαμαριά.
4: Θερμοπρόσωψη που κρακελάρει και ρηγματώνει. Τι μου προτείνεις, Πρόμου?
5: Εδώ ξαναβάφουμε θερμοπρόσωψη. Προτείνω Pro Fiber Elastic της Vehro. Γεφυρώνει ρογμές, δίνει ελαστικότητα και αντοχή για χρόνια.
4: Η λύση αυτή ακούγεται όντως Pro. Φυσικά από τον ειδικό σε χρώμα, διακόσμηση και δομικά υλικά Κοσμάογλου.
5: 4 καταστήματα. Κέντρο Φίνικας Εύοσμος, Κόμβος Ευκαρπίας.
4: Και showroom με εφαρμοσμένες τεχνικές και λύσεις.
5: Είσαι προχώ. Είσαι για Pro Fiber Elastic της Vehro από τον Κοσμάογλου. Η επιλογή των Pro.
6: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση. Τα τραπέζια στο χωριό μου. Με όλη την οικογένεια. Εκεί στην ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια. Και αρνάκι στο φούρνο. Και σαρμάδες. Και μπουγιουρντί. Και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει: Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ! Φέρε τη φέτα βαλμά στο τραπέζι. Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν, αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό μαζί με φέτα βαλμά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό. Και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν βαλμά.
7: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβες τα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
8: Και τώρα το contouring.
9: Τη μέρα ανεβάζει skin care routine και beauty hacks. Τη νύχτα όμως κατεβάζει θεωρίες και συλλέγει clues για να εντοπίσει serial killers όσα επεισόδια και αν χρειαστεί.
10: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night.
11: Θέλεις να σε ακούσουν
12: και να την ακούσουν
11: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
12: Παίξε σε εμάς.
11: On Air Media Group.
12: On Air Media Group.
11: Η καλύτερη σου.
13: Καλέ Βασίλη, τα άμα θες. Δεν μας ακούνε μόνο Θεσσαλονίκη.
14: Ωχ, Θεέ μου, βούκινο γίναμε.
13: Καλέ, εκπέμπουμε και Ξάνθη στους 98,4. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 11.
14: Τι έχουν ωραίο στην Ξάνθη να πούμε να μας στείλουν?
13: Δεν ξέρω, αλλά πλέον έχουν το πιο ωραίο πρωινό. Το δικό μας. 96,8 Velvet, τώρα και στην Ξάνθη στους 98,4.
14: Γιατί το πρωινό Velvet ακούγεται παντού.
15: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
16: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
17: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
16: Α, ναι, καλέ. Σημειώστε. Velvet, Velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
17: Αρκεί, αρκεί.
18: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
0: Με εμείς το σύνθημα και επιστρέφουμε σε λίγο.

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής. 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια.

0: Σε χορευτικούς και υπέροχους ρυθμούς στον Κοσίν Χάντιουμ. Εδώ είμαστε, πρωινό Velvet, και θα μάθουμε τώρα σημάδια ότι περιβάλλεσαι, όλοι μας,
1: ναι,
0: από λάθους ανθρώπους.
1: Περιβάλλομαι.
0: Κάτσε μόνο να
1: πεις. Α, ναι, ναι, πες πρώτα, πες πρώτα. Κοίτα, ναι.
0: Λοιπόν, νιώθεις συνεχώς εξαντλημένος, εξαντλημένη μετά τις συναντήσεις σας.
1: Πάρα πολύ νιώθω, είμαι κουρασμένη εξαιρετικά από μέσα προς το έξω. Από μέσα προς τα έξω είμαι κουρασμένη.
0: Και το δείχνεις κιόλας.
1: Ναι, εσύ, και δεν τρέπομαι και να το πω.
0: Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά σημάδια είναι το πώς αισθανόμαστε μετά την επαφή με συγκεκριμένους ανθρώπους.
1: Ναι.
0: Αντί να νιώθουμε όμορφα, να γελάμε ή να αισθανόμαστε ότι περάσαμε ευχάριστα, μπορεί να επιστρέψουμε σπίτι ψυχολογικά κουρασμένοι, πεσμένοι, γεμάτοι αρνητικές σκέψεις.
1: Τσιγάρο να δω, παιδί μου. Τι άλλο δουλειά να κάνω.
0: Νούμερο 2. Υποτιμούν συχνά τα όνειρα και τις προσπάθειές σου.
1: Α, όχι, εντάξει. Είπαμε. Α, κακοί αυτοί που το κάνουν.
0: Ναι, οι λάθος άνθρωποι, λέει, δεν είναι απαραίτητα εκείνοι που θα σου πούν κάτι αρνητικό μια φορά, είναι εκείνοι που επαναλαμβανόμενα προσπαθούν να σε κάνουν να αμφιβάλλεις.
1: Παναγιά μου.
0: Για τις δυνατότητες σου.
1: Ναι.
0: Αισθάνεσαι ότι πρέπει συνεχώς να αποδεικνύεις την αξία σου.
1: Κουραστικό είναι και αυτό, κουραστικό, παιδιά, τώρα. Δεν γίνεται.
0: Μέσα, λες, σε μια υγιή σχέση δεν θα έπρεπε να αισθάνεσαι ότι πρέπει διαρκώς να κερδίζεις την αποδοχή του άλλου.
1: Μα ναι.
0: Η σχέση είναι μονόπλευρη.
1: Και αυτό είναι πάρα πολύ κουραστικό. Είναι. Συνέχεια να ποτίζω εγώ την γλάστρα.
0: Ναι, ναι. Και κλείνουμε ότι δεν χαιρώνται πραγματικά με τις επιτυχίες σου.
1: Ένα τα γαϊδούρια να χαϊθούν, να χαθούν.

0: να χάνονται.
1: Γιατί τι χρειάζεται να σβρίζει.
0: Αυτοί που δεν χαίρονται με τι θα του κάνω, να του πάρω αγκαλιά.
1: Του προσπερνάμε.
0: Πρώτα του βρίσκω και μετά του προσπεράζω. Δεν θα μείνω εκεί.
1: Εντάξει, δεκτών.

0: Στη δουλειά ακούω Velvet.
1: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
2: Είτε είμαι στο αυτοκίνητο, είτε στο γραφείο, ο Velvet είναι η παρέα μου.
3: Έχετε καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
4: Για τα αγαπημένα μου τραγούδια, βάζω Velvet.

0: Styles, As It Was. Την αναπονιάστηκε τη ζωή, Κράβιτς.
1: Με το καλό, με το καλό.
0: Είναι και αυτή τώρα, άφησε τον Τατούμ. Πώς τον λένε, το δυσκολεύω πάντα για το.
1: Τατούμ.
0: Τσάνιν Τατούμ.
1: Α, δεν το ξέρω.
0: Παντρεμένη. Το ξέρει σίγουρα, τον ηθοποιό.
1: Κάτσε το κουκλάρα.
0: Ναι.
1: Θα πατήσω Channing Tatum και θα μου βγάλει Tatum για μαϊμούδες. Παγκόσμια μαμαδίστηκε απάντηση.
0: Πάντα τα Tatum μόνο.
1: Tatum.
0: Tatum.
1: Κάτσε τώρα εδώ υπολογιστή. Tatum. Να του.
0: Ωραίο. Tatum. Ωραίο. Και αυτό που είπε δάρα.
1: Το ξέρω.
0: Γι' αυτό σου λέω τώρα.
1: Χριστέ μου, Channing. Tatum βρε. Και λέω εγώ και εγώ Tatum. Tatum.
0: Σου λέω δυσκολευόμουν πάντα με το όνομα του. Πάντα. Μα πάντα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν. Τον μάθαμε αυτόν. Εκείνο που θα μάθετε όμως εδώ, γιατί είστε συντονισμένοι στο σωστό πρωινό.
1: Ναι, παρέχουμε, το κοινωνι... αυτό, σας
0: παρέχουμε κοινωνικό έργο.
1: Είμαστε.
0: Σημάδι ότι έχεις κάνει καλή πρώτη εντύπωση στο ραντεβού.
1: Βέβαια, τέλος πάντων. Εντάξει, για πες.
0: Νούμερο 1. Η συζήτηση συνεχίζεται χωρίς προσπάθεια.
1: Αυτά τα ωραία τα ραντεβού που κρατά, ας πούμε, 5, 6, 7 ώρες. Εντάξει, αυτά είναι και λίγο κουραστικά το καλοκαίρι. Ναι. Αυτό είναι ωραίο. Αυτό είναι ένα ωραίο δείγμα.
0: Ένα από τα πιο θετικά σημάδια, λέει, είναι όταν η συζήτηση δεν μοιάζει αναγκαστική.
1: Ναι.
0: Νούμερο 2. Ο άλλος ή η άλλη σου κάνει περισσότερες ερωτήσεις.
1: Ωραίο.
0: Όταν κάποιος ή κάποια θέλει να σε γνωρίσει καλύτερα, συνήθως το δείχνει με τις ερωτήσεις.
1: Ναι, και δεν μιλάς, ρωτάς μόνο εσύ, λες, και είναι συνέντευξη.
0: Έτσι. Νούμερο 3. Η γλώσσα του σώματος είναι ανοιχτή και χαλαρή.
1: Δεν το έχω τη γλώσσα του σώματος. Εγώ επίτηδε πάω σε όλο το ραντεβού και κάθομαι σταυρωμένα τα χέρια. Έτσι. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα.
0: Η επικοινωνία δεν γίνεται μόνο με τις λέξεις. Η στάση του σώματος, η εκφράση του προσώπου και η γενικότερη συμπεριφορά μπορούν να σου δώσουν αρκετές πληροφορίες.
1: Εντάξει, το έχουμε και τραύματα όμως, παιδιά. Βγάζουμε και άμυνες.
0: Νούμερο 4. Θυμάται κάτι που του είπε ή τη είπε.
1: Πολύ ωραίο αυτό.
0: Πολύ
1: από
0: ωραίο.
1: Τη συζήτηση πριν βρεθείτε.
0: Έτσι, μπράβο. Και κλείνουμε. Υπάρχει ξεκάθαρη διάθεση για επόμενη επικοινωνία.
1: Βλακίες.
0: Γιατί βλακίες?
1: Γιατί κανείς δεν έχει ξεκάθαρη διάθεση για τίποτα.
0: Όχι.
1: Εγώ τώρα από το πουθενά και βάζω τα κλάματα. Εννοώ ότι ναι, στην εποχή. Όχι, το είπα πολύ μελοδραματικά. Ότι στην εποχή μας το έχουμε κάνει όλο παιχνίδι εξουσίας. Ποιος θα νοιαστεί λιγότερο, εγώ δεν θέλω και δεν θα στείλω πρώτη. Και να με κυνηγήσει αν με θέλει.
0: Ναι, περιμένω δύο μέρες και να δούμε.
1: Ναι, μη φανώ εύκολος και τι θα της πω και τέτοια.
0: Μάλιστα.
2: Όταν μας θυμάται, εμείς στεκόμαστε επάξια κοντά σας. Ριζάκος Material. Αρχιτεκτονικά υλικά. Είδη υγιεινής. Μοντέρνα δόμηση. Από τους μεγαλύτερους οίκους. Ριζάκος Material. Για το σπίτι, τον επαγγελματικό σας χώρο, τα ξενοδοχειακά σας projects. Βασίλισσης Όλγας 259. 2310 411 577. Ριζάκος Material. Ελάτε να μας γνωρίσετε.
3: Μόνο ένα γάλα μπορεί να ξυπνήσει αναμνήσεις και συναισθήματα που χαράχτηκαν μέσα μας από παιδιά. Ένα γάλα που παράγεται στον τόπο μας και κουβαλάει αξίες πολύτιμες για όλους. Μόνο ένα γάλα είναι στην καρδιά μας πάνω από μισό αιώνα και η γεύση του μας συντροφεύει καθημερινά. Μόνο ένα είναι γάλα Αγνό. Αγνό είναι στη φύση του.
4: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα? Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
5: Isomat Premium.
4: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
5: Isomat Premium.
4: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
5: Isomat Premium.
4: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
6: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
4: Και από κρωματάκι.
6: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
7: Ποιος μπορεί να αντισταθεί σε ένα φρεσκομαγειρεμένο λαχταριστό γεύμα και πώς αλλιώς θα μπορούσε να γίνει αυτό δίχως ένα γευστικό εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, αφού είναι αυτό που δίνει γεύση και άρωμα σε κάθε πιάτο μας. Γι' αυτό, στο δικό μας ελαιοποιείο, φροντίζουμε κάθε στάδιο της παραγωγής του εξαιρετικού παρθένου ελαιόλαδου Τέρα Κρέτα, ώστε να φτάνει στο τραπέζι σας με πλούσια γεύση και άρωμα που κάνουν τη διαφορά σε κάθε συνταγή. Τέρα Κρέτα, γιατί αγαπάμε το ελαιόλαδο πολύ.

59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.

0: Πρωινό Velvet με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Εδώ είμαστε και 15 λεπτά από την πόλη, έτσι πάρα πολύ κοντά μας, δίπλα στον υδροβιότοπο του Καλοχωρίου, το οποίο και χρής επανασυστήνει τον τόπο και τον χρόνο με εινικές μνήμες του χθες που ζωντανεύουν μέσα από σύγχρονες τεχνικές και αποκαλύπτουν ρετσίνες με φυσικό αφρισμό. Ρετσίνες ροζέ, ρετσίνες γκουρμέ.
2: Να είχαμε τώρα λίγο.
1: Μα τώρα συγγνώμη. Μία επίσκεψη που αξίζει, επιλέξτε το πακέτο που σας ταιριάζει και ζήστε την εμπειρία από κοντά στον οποίο και χρής.
2: Λοιπόν, ήρθε η ώρα του Γιάννη Βαλαώρα. Καλέστε στο 231-0-231-968. Η Λίλα έχει σηκώσει τα μανίκια και σας περιμένει.
1: Έτσι.
2: Για να παίξουμε μαζί.
0: Θέλεις να σε ακούσουν
3: και να την ακούσουν
0: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
4: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
5: Καλέ Βασίλη, τα άμα θες. Δεν μας ακούνε μόνο Θεσσαλονίκη.
6: Ωχ, Θεέ μου, βούκινο γίναμε.
5: Καλέ, εκπέμπουμε και Ξάνθη στους 98,4. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 11.
6: Τι έχουν ωραίο στην Ξάνθη να πούμε να μας στείλουν.
5: Δεν ξέρω, αλλά πλέον έχουν το πιο ωραίο πρωινό. Το δικό μας. 96,8 Velvet, τώρα και στην Ξάνθη στους 98,4.
0: Γιατί το πρωινό Velvet ακούγεται παντού.
7: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
8: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
7: Α, ναι, καλέ. Σημειώστε. Velvet, Velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
8: Αρκεί, αρκεί.
0: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια.

0: Ρίμον στο υπέροχο Tonight, εδώ με τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Πανέτοιμοι να παίξουμε με μία μουσα, παρακαλώ. Καλημέρα, Καλίστη.
1: Α, τι ωραίο όνομα. Εξαιρετικό το όνομα. Σου έχει βαρεθεί να το ακούς, βέβαια, έτσι, ότι το όνομα έχει εξαιρετικό όνομα.
2: Πες να. Αυτό, βέβαια, είναι το, ας το πούμε, λίγο το καλλιτεχνικό μου, γιατί ασχολούμαι με την τέχνη, οπότε.
0: Ωραία.
1: Εξαιρετικό.
0: Εξαιρετικό.
1: Εξαιρετική επιλογή. Καλίστη, ξέρεις πως παίζεται το παιχνίδι? Ξέρεις?
2: Ναι, το ξέρω. Δεν πειράζει. Θα το επαναλάβω μια φορά. Γιατί
1: α, το πω εγώ μια φορά, σιγά.
0: Εντάξει.
1: Έτσι κι αλλιώς. Τι, χρεώνομαι, δεν χρεώνομαι. Λοιπόν, εμείς τώρα για κάθε έτσι τραγουδιστή ή τραγούδι, ένα μουσικό δρόμενο τέλος πάντων, θα σου πω εγώ, ναι.
0: Πόκοτε εδώ στο 96,8 Velvet.
1: Θα σου πω τρεις προτάσεις. Η μία από τις τρεις είναι η αλήθεια. Τα άλλα δύο δηλαδή δεν ισχύουν και, και θέλουμε να βρεις ποια είναι η αληθινή πρόταση, αυτή που λέει αλήθεια.
2: Okay.
1: Ας πούμε σήμερα μιλάμε για το Take On Me. Αχα, το ξέρεις το τραγούδι?
2: Ναι.
0: Ωραία.
1: Ωραίο τραγούδι.
0: Για πάμε στην ερώτηση.
1: Λοιπόν, πάμε τώρα στις τρεις προτάσεις. Θα σου τις πω και τις τρεις και εσύ διαλέγεις ποια είναι η αλήθεια. Η πρώτη πρόταση. Το Take On Me έφτασε στο νούμερο 1 του UK Singles Chart. Η νούμερο 2 η πρόταση. Η 2 λέω τώρα, τη 2 την πρόταση. Το τραγούδι έφτασε στο νούμερο 2 στη Βρετανία. Και η 3 το τραγούδι κυκλοφόρησε πρώτη φορά το 1987.
2: Θα πω το number 2.
1: Μπράβο! Μπράβο, Καλίστη! Τα κατάφερες εξαιρετικά. 50 ευρώ το πακέτο. Δικά σου.
2: Σας ευχαριστώ, σας φιλώ γλυκά. Γεια, γεια.
1: Γεια σου, Καλίστη.
0: Γεια σου και σε σένα.

0: Pharrell Williams στο υπέροχο Happy και θα κάνω Happy τη Γιάννα που θα έρθει το Σαββατοκύριακο με τον Παναγιώτη στο σπίτι.
1: Ξέρετε
0: γιατί έχουμε
1: πώς
0: να φάμε, γιατί θα πάρω τα Macwell χαμηλού γλυκαιμικού δείκτη, θέλει το κορίτσι. Γιατί παιδιά έχουν απολαυστική γεύση με τα κλασικά ζυμαρικά και 60% λιγότερα σάκχαρα.
1: Και δεν αποτελεί περίεργο που πλέον είναι προϊόν της χρονιάς 2026 μέσα από την επιλογή 3.200 ανθρώπων. Mm-hmm. Κάτι που τα κάνει πραγματικά μοναδικά. Είναι τα μόνα δηλαδή με διεθνή πιστοποίηση χαμηλού γλυκαιμικού δείκτη και μπορείτε να διαλέξετε ανάμεσα σε σπαγκέτι, λαζανάκι, κρυθαράκι, παίρνεις τα πάντα.
0: Τεράστια επιλογή. Ευχαριστούμε που επιλέξατε εμάς για την πρωινή σας ψυχαγωγία, την ραδιοφωνική. Θα ανανεώσουμε ραντεβού για το πρωινό της Δευτέρας.
1: Εσείς μέχρι τη Δευτέρα, για το Θεό, να πλένεστε και να είστε εκεί που σκέφτεστε.
0: Από την Αναστασία Παύλου
1: και τον Βασίλη Σακά.
0: Καλό Σαββατοκύριακο.

0: Επόμενος.
1: Ναι.
0: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
1: Εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
0: Τώρα προκαλείς, λέγε.
1: Κώστας λέγομαι. Κάλε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
0: Τι δελτίο, τον 12?
1: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
0: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
1: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
0: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
2: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
3: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
4: Μαμά, αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
5: Ναι.
4: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
5: Ναι.
4: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
5: Ναι.
4: Και πιο ελαφριά.
5: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
6: Kendia Cotton Days. Η Kendia γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Kendia και στο kendia.gr. Kendia. Για πάντα.
7: Καλώς την.
8: Α, τι βλέπω. Έχεις πάει το σπίτι σε άλλο επίπεδο.
7: Πού το κατάλαβες?
8: Βλέπω. Νέα κουφώματα, φώτα LED, μέχρι και βρύσιμες θητήρα. Και από ζέστη, άλλο πράγμα. Φτού, μη στο ματιάσω.
9: Πήγαινε και εσύ το σπίτι σου σε άλλο επίπεδο με τα Leroy Merlin. Με λύσεις βελτίωσης και αναβάθμισης που καλύπτουν κάθε ανάγκη για έξυπνη διαχείριση και αποδοτικό σπίτι. Γίνεται ενεργειακή αναβάθμιση στην πράξη. Εύκολα. Μόνο στα Leroy Merlin.
10: Have you met Kiko? Εσύ, αν όχι, ήρθε η στιγμή. Η Madonna, η νέα Global Ambassador της Kiko Milano, σε προσκαλεί να τη γνωρίσεις. Ανακάλυψε την Kiko Milano, το νούμερο 1 make-up brand της Ιταλίας, στα καταστήματα και στο kikocosmetics.gr. Have you met Kiko?
11: Πάρτε το ζεστά στα Bed & Bath με παπλώματα από βαμβάκι, ίνες μπαμπού, με πούπουλα, μονά, διπλά, υπέρδιπλα, υποαλλεργικά, φιλικά προς το δέρμα, εύκολα στο πλύσιμο και μόνο από 40 ευρώ. Πάντα σε συνδυασμό με κομψές παπλωματοθήκες, χρωματιστές, μονόχρωμες με σχέδια, με αόρατα κουμπώματα, non-iron ιδιότητες και υλικά που λατρεύουν το σώμα. Και μόνο από 29 ευρώ. Στα Bed & Bath και bedandbath.gr. Και ξυπνήστε άλλος άνθρωπος. Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
12: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
11: Τι διαβάζεις?
12: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
13: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο LVL.gr.
14: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Σολομός καπνιστός 200 γραμμάρια 30% φθηνότερα 4,49. Μίνι Πενιντλή 650 γραμμάρια 40% φθηνότερα 2,55. Και χαρτί κουζίνας διπλά φύλλα 800 γραμμάρια 31% φθηνότερα 2 ευρώ και 9 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
15: Και τώρα η χαρά Αλβανού έρχεται με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. 96,8 Velvet.
16: Εδώ θα είμαστε και σήμερα παρέα στο πρωινό της Παρασκευής 9 Οκτωβρίου. Καλημέρα σε όλους. Μέχρι και τις 2 η χαρά στο μικρόφωνο. Ελπίζω να είστε και εσείς καλά, οπωσδήποτε.
17: Θέλεις να σε ακούσουν
18: και να την ακούσουν
17: και να την ακούσουν.
18: Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς.
17: Παίξε σε εμάς.
18: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
19: On Air Media Group.
18: On Air Media Group.
20: Βασίλη, τα άμα θες. Δεν μας ακούνε μόνο Θεσσαλονίκη.
21: Ωχ, Θεέ μου, βούκινο γίναμε.
20: Καλέ, εκπέμπουμε και Ξάνθη στους 98,4. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 11.
21: Τι έχουν ωραίο στην Ξάνθη να πούμε να μας στείλουν?
20: Δεν ξέρω, αλλά πλέον έχουν το πιο ωραίο πρωινό. Το δικό μας. 96,8 Velvet, τώρα και στην Ξάνθη στους 98,4.
21: Γιατί το πρωινό Velvet ακούγεται παντού.
22: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air. NR Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
0: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
1: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
0: Α, ναι, καλέ. Σημειώστε. Velvet, Velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
1: Αρκεί, αρκεί.
22: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
19: Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
23: Τι να φτάρει, ρε, πάτε καλά. Μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing? Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε? Τι θες τώρα εσύ, ρε παιδάκι μου? Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το εδώ, ε. Αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις εμπερδέψει, σου λέω. Ξύπνα, όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα. Και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια, τετέλεστε, τι θα κάνεις? Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας, τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
24: Τώρα και με δύο νέα ISO, 9001 και 45001.
25: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας, τηλέφωνο 2591-77-1266.

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
2: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν. Ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
3: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
2: Α, ναι, καλέ. Σημειώστε. Velvet, velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
3: Αρκεί, αρκεί.
0: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
4: Vita Plus, η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus, κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25 41 0 72 666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.

αγαπημένα τραγούδια του χθες. Αλλά και μεγάλες επιτυχίες του σήμερα. 98,4 Velvet.

στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, στο σπίτι. Ακούτε το soundtrack της ζωής σας. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: θέλεις να σε ακούσουν
1: και να την ακούσουν
0: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Η καλύτερη σου.
2: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
3: Καλέ Βασίλη, τα άμα θες. Δεν μας ακούνε μόνο Θεσσαλονίκη.
4: Ωχ, Θεέ μου, βούκινο γίναμε.
3: Καλέ, εκπέμπουμε και Ξάνθη στους 98,4. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 11.
4: Τι έχουν ωραίο στην Ξάνθη να πούμε να μας στείλουν.
3: Δεν ξέρω, αλλά πλέον έχουν το πιο ωραίο πρωινό. Το δικό μας. 96,8 Velvet, τώρα και στην Ξάνθη στους 98,4.
4: Γιατί το πρωινό Velvet ακούγεται παντού.
5: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
6: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
5: Α, ναι, καλέ. Σημειώστε. Velvet, Velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
6: Αρκεί, αρκεί.
7: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

αγαπημένα τραγούδια του χθες.

0: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
2: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν. Ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
3: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
2: Α, ναι, καλέ. Σημειώστε. Velvet, velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
3: Αρκεί, αρκεί.
0: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
4: Αγροτικός Πτηνοτροφικός Συνεταιρισμός Ιωαννίνων Πίνδος. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τους νομούς Ξάνθης, Ροδόπης και Εύρου είναι η εταιρεία τροφοδιανομή Μαρία Χατζιωάννου.
5: Η μόνη που μπορεί να εγγυηθεί την κορυφαία ποιότητα στο κοτόπουλο Πίνδος.
4: Με σεβασμό στη σωστή διατροφή. Βάλτε στο τραπέζι σας κοτόπουλα Πίνδος άριστης ποιότητας που μεγαλώνουν με αγνή φυτική τροφή.
5: Κοτόπουλα Πίνδος. Μόνο από την τροφοδιανομή Χατζιωάννου με τους αυστηρότερους διεθνείς ελέγχους ποιότητας.
4: Καλύτερη επιλογή για την οικοκυρά και τον επαγγελματία.
5: Όλα τα επώνυμα και αυθεντικά προϊόντα Πίνδος, νοπά και κατεψυγμένα, θα τα βρείτε σε επιλεγμένα σημεία.
4: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου, δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 500 μέτρα από τον υποσταθμό της ΔΕΗ. Τηλέφωνο και φαξ 25410 73 677.
5: Εγγύηση στα κοτόπουλα Πίνδος.
6: Σε έναν κόσμο που τρέχει, κάποιοι ψιθυρίζουν στο χρόνο. Silver Smoda, σκηνικό παριζιάνικου παραμυθιού και μέσα του ασημένια αντικείμενα που κρατούν πολύτιμες αναμνήσεις. Κορνίζες, εικόνες και επαγγελματικά δώρα φτιαγμένα με αγάπη και φινέτσα. Χειροποίητες δημιουργίες φτιαγμένες για ξεχωριστές στιγμές. Για νονούς, κουμπάρους, για γάμο, βάπτιση, το σπίτι ή το γραφείο δίνουν αξία στη στιγμή. Δώρα που έχουν βγει από άλλη εποχή. Κοσμήματα ασημένια, διακριτικά και εκλεπτισμένα και παιδικά δώρα, τυλιγμένα, με την τρυφερότητα που τους αξίζει. Ελάτε να ανακαλύψετε το δικό σας μικρό θησαυρό. Silver Smoda, στον πεζόδρομο της Δαγκλή 19, Ξάνθη. Τηλέφωνο 2541-400-273. Θα μας βρείτε σε όλα τα social και στο silversmoda.gr. Γιατί κάθε δώρο κρύβει μια ιστορία και εμείς την αφηγούμαστε με ασήμι.
0: 98,4 Velvet.

Στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, στο σπίτι. Ακούτε το soundtrack της ζωής σας. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν.
0: Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
1: Παίξε σε εμάς.
0: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
0: On Air Media Group.
3: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
4: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
5: On Air Media Group.
4: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
6: Καλέ Βασίλη, τα άμα θες. Δεν μας ακούνε μόνο Θεσσαλονίκη.
7: Ωχ, Θεέ μου, βούκινο γίναμε.
6: Καλέ, εκπέμπουμε και Ξάνθη στους 98,4. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 11.
7: Τι έχουν ωραίο στην Ξάνθη να πούμε να μας στείλουν.
6: Δεν ξέρω, αλλά πλέον έχουν το πιο ωραίο πρωινό. Το δικό μας. 96,8 Velvet, τώρα και στην Ξάνθη στους 98,4.
7: Γιατί το πρωινό Velvet ακούγεται παντού.
8: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
9: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
8: Α, ναι, καλέ. Σημειώστε. Velvet, Velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
9: Αρκεί, αρκεί.
10: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
2: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν. Ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
3: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
2: Α, ναι, καλέ. Σημειώστε. Velvet, Velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
3: Αρκεί, αρκεί.
0: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
4: Vita Plus, η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus, κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραουλή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25 41 0 72 666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.

αγαπημένα τραγούδια του χθες. Αλλά και μεγάλες επιτυχίες του σήμερα. 98,4 Velvet.

αυτοκίνητο, στη δουλειά, στο σπίτι. Ακούτε το soundtrack της ζωής σας. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: να σε ακούσουν
1: και να την ακούσουν
0: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Η καλύτερη σου.
2: Καλέ Βασίλη, τα άμα θες. Δεν μας ακούνε μόνο Θεσσαλονίκη.
3: Ωχ, Θεέ μου, βούκινο γίναμε.
2: Καλέ, εκπέμπουμε και Ξάνθη στους 98,4. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 11.
3: Τι έχουν ωραίο στην Ξάνθη να πούμε να μας στείλουν?
2: Δεν ξέρω, αλλά πλέον έχουν το πιο ωραίο πρωινό. Το δικό μας. 96,8 Velvet, τώρα και στην Ξάνθη στους 98,4.
3: Γιατί το πρωινό Velvet ακούγεται παντού.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
4: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
5: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
4: Α, ναι, καλέ. Σημειώστε. Velvet, Velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
5: Αρκεί, αρκεί.
0: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
1: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
0: Η καλύτερη σου.
3: Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
4: Τι να φτάρει, ρε, πάτε καλά. Μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε πέρα, καμιά εταιρεία marketing. Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε. Τι θες τώρα, εσύ, ρε παιδάκι μου. Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το εδώ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις μπερδέψει, σου λέω. Ξύπνα, όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα. Και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια, τετέλεστε. Τι θα κάνεις. Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
3: Τώρα και με δύο νέα ISO 9001 και 45001.
5: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας. Τηλέφωνο 2591-771266.
6: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν. Ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
7: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
6: Α, ναι, καλέ. Σημειώστε. Velvet, velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
7: Αρκεί, αρκεί.
8: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Ακούτε Velvet στους 98,4.

στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, στο σπίτι. Ακούτε το soundtrack της ζωής σας. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

Εδώ σας δίνουμε περισσότερα. Περισσότερα από όσα θέλετε. Περισσότερα από όσα αγαπάτε. Περισσότερα

0: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
2: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
1: Α, ναι, καλέ. Σημειώστε. Velvet, velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
2: Αρκεί, αρκεί.
0: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
3: Βασίλη, τα άμα θες. Δεν μας ακούνε μόνο Θεσσαλονίκη.
4: Ωχ, Θεέ μου, βούκινο γίναμε.
3: Καλέ, εκπέμπουμε και Ξάνθη στους 98,4. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 11.
4: Τι έχουν ωραίο στην Ξάνθη να πούμε να μας στείλουν?
3: Δεν ξέρω, αλλά πλέον έχουν το πιο ωραίο πρωινό. Το δικό μας. 96,8 Velvet, τώρα και στην Ξάνθη στους 98,4.
4: Γιατί το

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής? 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group. Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν. Ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήταν για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
2: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
1: Α, ναι, καλέ. Σημειώστε. Velvet, Velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
2: Αρκεί, αρκεί.
0: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

αγαπημένα τραγούδια του χθες. Αλλά και μεγάλες επιτυχίες του σήμερα. 98,4 Velvet.

στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, στο σπίτι. Ακούτε το soundtrack της ζωής σας. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

κάθε στιγμή και ένα αγαπημένο σας τραγούδι. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Ακούστε.

0: Θέλεις να σε ακούσουν
1: και να την ακούσουν
0: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Η καλύτερη σου.
2: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν. Ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
3: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
2: Α, ναι, καλέ. Σημειώστε. Velvet, velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
3: Αρκεί, αρκεί.
0: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
4: Καλέ Βασίλη, τα άμα θες. Δεν μας ακούνε μόνο Θεσσαλονίκη.
5: Ωχ, Θεέ μου, βούκινο γίναμε.
4: Καλέ, εκπέμπουμε και Ξάνθη στους 98,4. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 11.
5: Τι έχουν ωραίο στην Ξάνθη να πούμε να μας στείλουν?
4: Δεν ξέρω, αλλά πλέον έχουν το πιο ωραίο πρωινό. Το δικό μας. 96,8 Velvet, τώρα και στην Ξάνθη στους 98,4.
5: Γιατί το πρωινό Velvet ακούγεται παντού.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.

στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, στο σπίτι. Ακούτε το soundtrack της ζωής σας. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Θέλεις να σε ακούσουν
1: και να την ακούσουν
0: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Η καλύτερη σου.
2: Vita Plus. Η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25 41 0 72 666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
3: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
4: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
3: Α, ναι, καλέ, σημειώστε. Velvet, Velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
4: Αρκεί, αρκεί.
0: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. 98,4 Velvet.

Στους 98,4 σας δίνουμε περισσότερα από όσα αγαπάτε. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

σας δίνουμε περισσότερα. Περισσότερα από όσα θέλετε.

0: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
1: Βασίλη, τα άμα θες. Δεν μας ακούνε μόνο Θεσσαλονίκη.
2: Ωχ, Θεέ μου, βούκινο γίναμε.
1: Καλέ, εκπέμπουμε και Ξάνθη στους 98,4. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 11.
2: Τι έχουν ωραίο στην Ξάνθη να πούμε να μας στείλουν?
1: Δεν ξέρω, αλλά πλέον έχουν το πιο ωραίο πρωινό. Το δικό μας. 96,8 Velvet, τώρα και στην Ξάνθη στους 98,4.
2: Γιατί το πρωινό Velvet ακούγεται παντού.
3: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
4: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
5: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
4: Α, ναι, καλέ. Σημειώστε. Velvet, Velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
5: Αρκεί, αρκεί.
3: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια.

0: and missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: Let her go. Και Passengers στο 96,8 Velvet στα 15 λεπτά μετά από τις 5. Γεια σας και χαρά σας. Τι ωραία που είναι Παρασκευή σήμερα και έρχεται Σαββατοκύριακο. Δεν ξέρω τι έχετε κανονίσει. Ό,τι και αν έχετε κανονίσει, περιμένω να μου το γράψετε στο Viber, να μου δώσετε και καμιά ιδέα. Αν και είδα ότι κάτι βροχούλες είναι στο δρόμο για να έρθουν το Σαββατοκύριακο αυτό. Αλλά τέλος πάντων θα δείξει πώς θα πάει και με, τον καιρό. Όπως και να έχει, εμείς θα τα περάσουμε πανέμορφα. Στο 6931968 σας περιμένω μέχρι και τις 8 και φύγαμε για το Felicitas. Μέσα τώρα σε λίγο Michael Jackson και Lenny Kravitz. Πάντα εδώ.

0: 96,8 Velvet.
1: Όταν δουλεύω βάζω Velvet για να έχει την καλύτερη μουσική.
2: Ο Velvet είναι η παρέα μου.
3: Ακούμε 96,8 Velvet.
2: Εδώ ακούω τα καλύτερα έτη τραγούδια.
4: Και τα αγαπημένα μου τραγούδια βάζω Velvet.
0: 96,8 Velvet.
1: Έχει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
2: Καλέ Βασίλη, τα άμα θες. Δεν μας ακούνε μόνο Θεσσαλονίκη.
3: Ωχ, Θεέ μου, βούκινο γίναμε.
2: Καλέ, εκπέμπουμε και Ξάνθη στους 98,4. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 11.
3: Τι έχουν ωραίο στην Ξάνθη να πούμε να μας στείλουν?
2: Δεν ξέρω, αλλά πλέον έχουν το πιο ωραίο πρωινό. Το δικό μας. 96,8 Velvet, τώρα και στην Ξάνθη στους 98,4.
3: Γιατί το πρωινό Velvet ακούγεται παντού.
4: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
5: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
4: Α, ναι, καλέ, σημειώστε. Velvet, Velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
5: Αρκεί, αρκεί.
0: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Τώρα και στο κινητό σας. Ανακαλύψτε τη νέα εφαρμογή του 96,8 Velvet για iOS και Android. Κατεβάστε τώρα το application δωρεάν.

0: I want to get away και Lenny Kravitz στο 96,8 Velvet, 36 λεπτά μετά από τις 5. Είμαστε παρέα μέχρι και τις 8 λοιπόν. Να σας υπενθυμίσω επίσης ότι επειδή γενικά ξέρω ότι έχετε πολλές υποχρεώσεις μέσα στη μέρα, αλλά ανάμεσα σε όλα αυτά νομίζω ότι μπορούμε να αφιερώσουμε λίγα λεπτά για κάτι που μπορεί πραγματικά να δώσει ελπίδα σε έναν συνάνθρωπό μας. Στις 9 λοιπόν σήμερα που έχει τελειώσει βέβαια η δράση, αλλά αύριο έχουμε ακόμη χρόνο, το πρόγραμμα εταιρικής υπευθυνότητας All We Care μας καλεί να γίνουμε μέρος μιας μεγάλης αλυσίδας προσφοράς, συμμετέχοντας σε δράσεις εθελοντικής αιμοδοσίας και εγγραφής νέων εθελοντών δοτών μυελού των οστών. Αύριο λοιπόν, Σάββατο 10 Οκτωβρίου, σας περιμένουμε από τις 10 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα στη Νέα Παραλία Θεσσαλονίκης, πίσω από το Βασιλικό Θέατρο. Οι δράσεις υλοποιούνται από το All We Care σε συνεργασία με τους οργανισμούς Πλάντι και Choose Life, τα νοσοκομεία Ιπποκράτειο και ΑΧΕΠΑ και με την πολύτιμη στήριξη της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και του Δήμου Θεσσαλονίκης. Μπορείτε βεβαίως να μάθετε περισσότερα και να ενημερωθείτε στο allwin.bloody.org.
1: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό Velvet με τον Βασίλη και την Αναστασία.
2: Χθες, χθες ήταν μια κυρία. Κοπέλα με ένα Kia Picanto κόκκινο. Θα σε βρω. Όλη τη διαδρομή από τα πανεπιστήμια μέχρι εδώ στο Νοέμια, στον περιφερειακό που χωριστήκαμε. Με Δευτέρα και 20. Χάλα στο σασμάν. Αφού ήμουν πίσω τη και εγώ μονολογούσα στο τιμόνι και να λέω: αποκλείεται, αποκλείεται, αποκλείεται τώρα, αποκλείεται. Και μετά να λέω: έλα ρε σύμπαν, από τι με προστατεύει τώρα και μου έβαλε αυτή μπροστά μου, σε παρακαλώ.
1: Ωραίο, ωραίο.
2: Και μετά να λέω: μη βρεις. Είσαι γλυκιά και αστεία, δεν πρέπει να βρίζεις, δεν πρέπει να βρίζεις. Αλλά δεν γινόταν, παιδιά. Καλά να είναι η γυναίκα, αλλά της ευχήθηκα πολλά πράγματα.
1: Να πάρεις πινακίδα, πήρες πινακίδα, το λέω.
2: Εννοείται πήρα. Και όποτε έχω νεύρα και μου τη δώσω, θα την καταγγείλω για κάτι. Θα βρω κάτι.
1: Εγώ της εύχομαι περαστικά αυτό μόνο.
2: Να της καεί το φιλμ μέσα στα νεύρα. Με Δευτέρα πηγαίναμε 10 χιλιόμετρα, 100 το φιλμ. Τι είπα βρισιά.
1: Πρωινό Velvet. Ο Βασίλης και η Αναστασία σας ξυπνάνε κάθε πρωί στις 7.
3: Time out για θράκων.
4: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
3: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
4: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
5: Στη Varagons η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. Κάθε έργο είναι μία δέσμευση. Μία αλυσίδα αποφάσεων που ξεκινά πολύ πριν μπει το πρώτο θεμέλιο. Με εμπειρία, υπευθυνότητα, σεβασμό στο περιβάλλον και τους ανθρώπους. Για έργα που δεν ακολουθούν τα πρότυπα. Τα θέτουν. Varagons. Για όσα δεν φαίνονται, αλλά ορίζουν την αξία.
6: Οι επιχειρήσεις με επαγγελματικά φορτία δεν περιμένουν τις εξελίξεις. Τις συναντούν στη Διεθνή Έκθεση Logistics στη Θεσσαλονίκη. 16 με 18 Οκτωβρίου. Μαζί και η Track and Van Expo. Οργάνωση Forum.
7: Θερμοπρόσωψη που κρακελάρει και ρηγματώνει. Τι μου προτείνεις, Πρόμου?
8: Εδώ ξαναβάφουμε θερμοπρόσωψη. Προτείνω Pro Fiber Elastic της Vechro. Γεφυρώνει ρογμές, δίνει ελαστικότητα και αντοχή για χρόνια.
9: Η λύση αυτή ακούγεται όντως Pro. Φυσικά από τον ειδικό σε χρώμα, διακόσμηση και δομικά υλικά Κοσμάογλου.
8: 4 καταστήματα. Κέντρο Φίνικας Εύοσμος, Κόμβος Ευκαρπίας.
9: Και showroom με εφαρμοσμένες τεχνικές και λύσεις.
8: Είσαι προχώ. Είσαι για Pro Fiber Elastic της Vechro από τον Κοσμάογλου. Η επιλογή των Pro.
10: Θέλεις αποκλειστικές προσφορές μελών?
11: Εδώ είμαστε.
10: Θέλεις δωρεάν eFood Pro?
11: Εδώ είμαστε.
10: Θέλεις κουπονιά αγορών?
11: Εδώ είμαστε.
10: Θέλεις να βρεις πάρκινγκ στα επόμενα 5 λεπτά?
11: Εδώ είμαστε.
10: Οπα, λάθος. Πάντως, για τα υπόλοιπα, εδώ είμαστε. Ανακάλυψε το MyK, το ολοκένουργιο πρόγραμμα προνομίων του Κοτσόβολου και γίνε τώρα μέλος. Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Θέλεις οικονομία? Θέλεις μασούτη?
13: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια τώρα μόνο 5,64. Ακόμα, σπαλάκι χοιρινό χωρίς κόκαλο το κιλό τώρα μόνο 4,99. Τώρα στον μασούτη φέρνουμε την Ιταλία στο τραπέζι σας. Με εκλεκτά τυριά και αλαντικά 20% φθηνότερα. Buon appetito!
12: Μασούτης. Οικονομία.

0: Brother Louie Louie και Modern Talking στο 96,8 Velvet. Λοιπόν, να σας πω τι διαβάζω και έχω πάθει σοκ. Ακούστε τώρα. Μετανιώνω, λέει, για πάρα πολλά πράγματα ο Μέση, ο ποδοσφαιριστής, αλλά ένα πράγμα που δεν θα συγχωρήσω, λέει, ποτέ στον εαυτό μου είναι το ότι δεν έμαθα αγγλικά όταν ήμουν μικρός. Είχα, λέει, το χρόνο να το κάνω και δεν το έκανα και το μετανιώνω πάρα πολύ τώρα και το λέω στα παιδιά μου να έχουν καλή μόρφωση, να μελετούν και να είναι προετοιμασμένα για όλα. Και λέει επίσης ότι έχει βρεθεί σε καταστάσεις, ακούστε τώρα, όπου ήμουν, λέει, μαζί με απίστευτες προσωπικότητες με τις οποίες θα μπορούσα να μιλήσω και να κάνω μια συζήτηση και ένιωθα κάπως αδαής και ότι έχω σπαταλήσει το χρόνο μου. Ακούστε τώρα, παιδιά, τι λέει ο Μέση που είναι 39 ετών, να πούμε ότι ποτέ δεν είναι αργά καταρχάς και πόσο δίκιο είχε η Ελληνίδα μάνα που έλεγε μάθε αγγλικά και πήγαινε και να σπουδάσεις γιατί ποτέ δεν ξέρεις. Κάπως έτσι τώρα σκέφτεται και εκείνος.
1: Επόμενος.
2: Ναι.
1: Χαμήλωσε, ρε φίλε, το ραδιόφωνο.
2: Εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
1: Τώρα προκαλείς, λέγε.
2: Κώστας λέγομαι. Άλλες έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
1: Τι δελτίο, τον 12?
2: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
1: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
2: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
1: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
3: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Ένα εντυπωσιακό γλυπτό ανήκει σε ένα μουσείο. Ένας μοναδικός πίνακας θαυμάζεται σε μία έκθεση. Τα αριστουργήματα απαιτούν το δικό τους βάθρο. Και τώρα η Volkswagen απέκτησε τον δικό της εμβληματικό χώρο. Νέο showroom Volkswagen Mandilas. Δείτε από κοντά όλα τα μοντέλα Volkswagen, απολαύστε αριστοτεχνική εξυπηρέτηση και αποκτήστε το δικό σας μοντέλο με 10 χρόνια εγγύηση Joy. Νέο showroom Volkswagen Mandilas. Ελευθερίου Βενιζέλου 2, Καλαμαριά.
5: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
6: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
7: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
6: Τι διαβάζεις?
7: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
8: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
9: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 390.
10: Θέλεις να σε ακούσουν
11: και να την ακούσουν
10: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
11: Παίξε σε εμάς.
10: On Air Media Group.
11: On Air Media Group.
10: Η καλύτερη σου.
12: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
13: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
11: On Air Media Group.
13: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
14: Καλέ Βασίλη, τα άμα θες. Δεν μας ακούνε μόνο Θεσσαλονίκη.
15: Ωχ, Θεέ μου, βούκινο γίναμε.
14: Καλέ, εκπέμπουμε και Ξάνθη στους 98,4. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 11.
15: Τι έχουν ωραίο στην Ξάνθη να πούμε να μας στείλουν?
14: Δεν ξέρω, αλλά πλέον έχουν το πιο ωραίο πρωινό. Το δικό μας. 96,8 Velvet, τώρα και στην Ξάνθη στους 98,4.
15: Γιατί το πρωινό Velvet ακούγεται παντού.
16: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν. ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήταν για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
17: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
16: Α, ναι, καλέ. Σημειώστε. Velvet, velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
17: Αρκεί, αρκεί.
18: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων.

Evan Essence, Bring Me To Life στο 96,8 Velvet. Τι κομματάρα είναι αυτή πραγματικά. Στα 15 λεπτά μετά από τις 6 χαιρετώ τον Τάκη που είναι στην παρέα στο Viber και χαιρετώ και τη Μαρία που μου γράφει εμείς Πινελέοπη τα λέμε αλλά ποιος μας ακούει. Λοιπόν, είμαι σίγουρη. Σχετικά με το Μέση που σας έλεγα πριν που μετάνιωσε ότι, που δεν έμαθε αγγλικά μάλλον και δεν μορφώθηκε τέλος πάντων από μικρός. Είμαι σίγουρη Μαρία ότι είσαι Ελληνίδα μάνα. Μου βγάζει πάρα πολύ αναστεναγμό αυτό το ερώτημα, οπότε κάτι τέτοιο μου κάνεις, δεν ξέρω, γράψε μου στο Viber. Περιμένω εννοείται και τους υπόλοιπους, άντε που είστε σήμερα Παρασκευή στο 6931 968 968. We will survive όπως και να έχει.

0: στο Velvet.
1: Στη δουλειά, στο αυτοκίνητο και στο σπίτι, παντού Velvet.
0: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
1: Η αγαπημένη μου δεκαετία είναι τα 80's και ο Velvet παίζει τα καλύτερα τραγούδια της.
0: 96,8 Velvet.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Θέλεις να σε ακούσουν
1: και να την ακούσουν
0: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Η καλύτερη σου.
3: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν. Ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
4: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
3: Α, ναι, καλέ. Σημειώστε. Velvet, velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
4: Αρκεί, αρκεί.
0: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
5: Σε έναν κόσμο που τρέχει, κάποιοι ψιθυρίζουν στο χρόνο. Silver Smoda, σκηνικό παριζιάνικου παραμυθιού και μέσα του ασημένια αντικείμενα που κρατούν πολύτιμες αναμνήσεις. Κορνίζες, εικόνες και επαγγελματικά δώρα φτιαγμένα με αγάπη και φινέτσα. Χειροποίητες δημιουργίες φτιαγμένες για ξεχωριστές στιγμές. Για νονούς, κουμπάρους, για γάμο, βάπτιση, το σπίτι ή το γραφείο δίνουν αξία στη στιγμή. Δώρα που έχουν βγει από άλλη εποχή. Κοσμήματα σημαίνια, διακριτικά και εκλεπτισμένα και παιδικά δώρα, τυλιγμένα, με την τρυφερότητα που τους αξίζει. Ελάτε να ανακαλύψετε το δικό σας μικρό θησαυρό. Silver Smoda, στον πεζόδρομο της Δαγκλή 19, Ξάνθη. Τηλέφωνο 2541-400-273. Θα μας βρείτε σε όλα τα social και στο silversmoda.gr. Γιατί κάθε δώρο κρύβει μια ιστορία. Και εμείς την αφηγούμαστε με ασήμι.
6: Βασίλη, τα άμα θες. Δεν μας ακούνε μόνο Θεσσαλονίκη.
7: Όχι, Θεέ μου, βούκινο γίναμε.
6: Καλέ, εκπέμπουμε και Ξάνθη στους 98,4. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 11.
7: Τι έχουν ωραίο στην Ξάνθη να πούμε να μας στείλουν?
6: Δεν ξέρω, αλλά πλέον έχουν το πιο ωραίο πρωινό. Το δικό μας. 96,8 Velvet, τώρα και στην Ξάνθη στους 98,4.

0: That's no lie. Κάθε ξενύχτη έχει και ένα λόγο, έτσι. Κάθε έξοδος έχει και το δικό της λόγο. Και πάντα μετά από τις εξόδους ή τα ξενύχτια τέλος πάντων, μία είναι η πρόταση. Πάμε για Mac. Δεν υπάρχει κάτι άλλο, νομίζω. Είτε έχεις gaming, είτε είσαι έξω για δουλειά, είτε έχεις βγει για ένα ποτάκι, είτε έχεις ξεκινήσει κάποια σειρά που έγινε άλλο ένα επεισόδιο και άλλο ένα επεισόδιο και τελικά τη βλέπεις ολόκληρη. Αλλά τέλος πάντων, όπως και να έχει, πάντα έχουμε το Mac Value Night από τις 8 το βράδυ μέχρι και τις 5 το πρωί που είναι δίπλα μας σε αυτά τα ξενύχτια από Mac Double και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95 μόνο. Γιατί τι άλλο να χρειαστεί το βράδυ, τίποτα άλλο. Εννοείται μπορείτε να μάθετε περισσότερα στο mcdonalds.gr και τι να μάθετε δηλαδή, απλά πηγαίνετε για να φάτε και καλή όρεξη.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο καθημερινά 7 με 11 με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Αν ανοίξεις λέει ένα νέο μήνυμα στο πεδίο προς,
3: ναι,
2: πληκτρολογείς απλώς μια τελεία. Τότε εμφανίζονται αριθμοί επαφές που χρησιμοποίησε κάποιος πρόσφατα στο κινητό.
3: Άρα αυτή τη στιγμή ανοίξαμε δρόμους σε επίδοξους άπιστους να ελέγχουν και να προσέχουν διπλά τα κέρατα που δίνουνε.
4: Δεν μπορώ να σου κλείσω ότι νιώθω άβολα. Ντρέπομαι.
3: Το κάναμε αυτό τώρα, πάει.
2: Ναι.
3: Και δεύτερον, κούκλα μου, πώς σε λένε, πας στις συνομιλίες. Σε όλες τις εφαρμογές, πας στα μηνύματα, πας στα διαγραμμένα.
5: Ούτε post, ούτε story, ούτε σχόλιο.
3: Πας στα mail.
6: Είμαστε έτοιμοι. Πάμε λίγο.
3: Μη σου πω και στο e-banking μέσα.
4: Τι είναι αυτά, ρε.
2: Δεν έχεις αφήσει και τίποτα.
3: Ναι. Είναι δυνατόν να μας λες. Πάνε στο προς και πάντα μια τελεία και θα δεις.
6: Too easy, baby.
3: Βρε, έχω το κινητό του στα χέρια μου. Ξέρεις, θα κάνω.
4: 3, 2, 1, πάμε.
3: Καταρχάς θα παραγγείλω 1 τρισεκατομμύριο πράγματα με την κάρτα του. Αλλά. Ναι.
4: Και μιλάμε για profit.
3: Σκοπός να μας πει πώς ξεκλειδώνει το κινητό.
7: Πόσο να μας δώσει κι αυτός.
1: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.
8: Ρε παιδιά. Πού χάθηκε ο Κώστας?
9: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
8: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
9: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
8: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
9: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
1: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση. Τα τραπέζια στο χωριό μου. Με όλη την οικογένεια. Εκεί στην ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια. Και αρνάκι στο φούρνο. Και σαρμάδες. Και μπουγιουρντί. Και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει: Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ! Φέρε τη φέτα βαλμά στο τραπέζι. Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν, αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό μαζί με φέτα βαλμά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό. Και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν βαλμά.
11: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξη Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
12: Νεφροί εκπέμπουν SOS. Επαναλαμβάνω. Νεφροί εκπέμπουν SOS. Καρδιά σε κίνδυνο. Λαμβάνεις.
13: Πολλές φορές το σώμα μας δίνει σημάδια. Όμως εμείς δεν τα ακούμε. Αν έχεις αρτηριακή υπέρταση ή σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2, μια απλή εξέταση ούρων, το UACR θα ανιχνεύσει έγκαιρα τον κρυφό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αναγνώρισε το SOS. Ρώτα το γιατρό σου για την εξέταση UACR. Μια πρωτοβουλία της Boehringer Ingelheim. Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το detectvsos.gr.

0: Αυτό είναι το Maniac, το ακούτε στο 96,8 Velvet. Λοιπόν, διαβάζω εδώ, μου πέταξε δηλαδή τα 5 γιατροσόφια για ταχύτερη ανάρρωση, είτε έχει κρυολόγημα, είτε έχει ίωση ή οτιδήποτε έχει τέλος πάντων. Δεν ξέρω τι μπορεί να έχετε αυτή τη στιγμή. Βέβαια, κάποια από αυτά είναι κουλά, δηλαδή τα διαβάζω και λέω γιατί σε μένα αυτή τη στιγμή να τα διαβάζω, που έχω όντως κρύωμα και μπούκωμα στη μύτη. Το πρώτο λέει ψητό σκόρδο, θα το διαβάζω και εσά, μπα και σωθείτε. Το δεύτερο λέει μέλι μανούκα. Δεν έχω ιδέα τι είναι, αλλά λέει ότι βοηθάει πάρα πολύ να υποχωρήσει ο βήχας και ο πονόλεμος. Το τρίτο είναι το ζεστό μπάνιο με έλαιο ευκαλύπτου. Οκ, αυτό. Και ανακουφίζει από τη ειρηνική συμφόρηση. Καλή ώρα. Το τέταρτο είναι το μπάνιο με άλατα και έλαιο λεβάντας. Και το πέμπτο είναι οι καραμέλες με ψευδάργυρο. Εντάξει, πιο πολύ το ψητό σκόρδο νομίζω ότι μου έκανε κάπως άσχημο. Τα υπόλοιπα, οκ, θα πω. Νομίζω ότι ναι, όντως βοηθάνε. Οπότε να ξέρετε κι εσείς και περαστικά σας.
1: Επιχειρήσεις που έχουν επαγγελματικά φορτία δεν περιμένουν τις εξελίξεις. Τις συναντούν στη Διεθνή Έκθεση Logistics στη Θεσσαλονίκη. Χιλιάδες επαγγελματίες από την Ελλάδα και τα Βαλκάνια θα βρουν τους μεγαλύτερους προμηθευτές, νέες τεχνολογίες και λύσεις μείωσης κόστους. Logistics Expo Θεσσαλονίκης, 16 με 18 Οκτωβρίου. Μαζί και η Track and Van Expo, οργάνωση Forum.
2: Κρωματάκι, κρωματάκι. Για τα σένα το βαψά. Ξέρεις μωρέ πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
3: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
4: Isomat Premium.
3: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
4: Isomat Premium.
3: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
4: Isomat Premium.
3: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
5: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
2: Και από κρωματάκι.
5: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
6: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
7: Μαμά, αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
8: Ναι.
7: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
8: Ναι.
7: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
8: Ναι.
7: Και πιο ελαφριά.
8: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
9: Kendia Cotton Days. Η Kendia γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Kendia και στο kendia.gr. Kendia. Για πάντα.
10: Καλώς την.
11: Α, τι βλέπω. Έχεις πάει το σπίτι σε άλλο επίπεδο.
10: Πού το κατάλαβες?
11: Βλέπω. Νέα κουφώματα, φώτα LED, μέχρι και βρύσιμη αισθητήρα. Και από ζέστη, άλλο πράγμα. Φτού, μη στο ματιάσω.
12: Πήγαινε και εσύ το σπίτι σου σε άλλο επίπεδο με τα Leroy Merlin. Με λύσεις βελτίωσης και αναβάθμισης που καλύπτουν κάθε ανάγκη για έξυπνη διαχείριση και αποδοτικό σπίτι. Γίνεται ενεργειακή αναβάθμιση στην πράξη. Εύκολα. Μόνο στα Leroy Merlin.
13: Have you met Kiko? Εσύ, αν όχι, ήρθε η στιγμή. Η Madonna, η νέα Global Ambassador της Kiko Milano, σε προσκαλεί να τη γνωρίσεις. Ανακάλυψε την Kiko Milano, το νούμερο 1 make-up brand της Ιταλίας, στα καταστήματα και στο kikocosmetics.gr. Have you met Kiko?
14: Θέλεις να σε ακούσουν
15: και να την ακούσουν
14: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς.
15: Παίξε σε εμάς.
14: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
15: On Air Media Group.
14: On Air Media Group.
16: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν. Ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
17: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
16: Α, ναι, καλέ. Σημειώστε. Velvet, velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
17: Αρκεί, αρκεί.
18: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
19: Βασίλη, τα άμαθες. Δεν μας ακούνε μόνο Θεσσαλονίκη.
20: Ωχ, Θεέ μου, βούκινο γίναμε.
19: Καλέ, εκπέμπουμε και Ξάνθη στους 98,4. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 11.
20: Τι έχουν ωραίο στην Ξάνθη να πούμε να μας στείλουν?
19: Δεν ξέρω, αλλά πλέον έχουν το πιο ωραίο πρωινό. Το δικό μας. 96,8 Velvet, τώρα και στην Ξάνθη στους 98,4.
20: Γιατί το πρωινό Velvet ακούγεται παντού.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
21: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
0: On Air Media Group.
21: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής. You know 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια

I'm in love with the shape of you στο 96,8 Velvet. Καταρχάς να χαιρετήσω την Ελισάβετ που είναι στην παρέα στο Viber και επίσης να σας πω ότι σήμερα 9 του Οκτωβρίου είναι η Παγκόσμια ημέρα αυγού. Αλλά τι, γιατί σας το λέω τώρα. Διαβάζω εδώ, λέει, ότι στη χώρα μας η κατανάλωση αυγών ανέρχεται στα 130 τεμάχια ανά άτομο το χρόνο, ενώ πριν από 30 χρόνια στην Ήπειρο και την Κρήτη μόνο ξεπερνούσε τα 400 τεμάχια. Ο μέσος ευρωπαϊκός όρος, λέει, είναι 280 με 300 τεμάχια το χρόνο. Και γενικότερα λέει ότι όλο αυτό συνέβη γιατί υπήρχε η φήμη, δεν ξέρω αν ισχύει ακόμη, ότι τα αυγά ανεβάζουν τη χοληστερίνη. Πράγμα, λέει, που τα τελευταία χρόνια δεν ισχύει. Οι έρευνες έχουν δείξει ότι αθωώνουν το αυγό. Τι να πω τώρα κι εγώ, δεν ξέρω. Αν γνωρίζετε, γράψτε μου στο Viber. Εγώ είχα την εντύπωση ότι καταναλώνουμε πολύ αυγό γενικά, γιατί έχει πολύ πρωτεΐνη. Λιταλιάνο αμέσως τώρα στον Velvet.

0: δουλειά ακούω Velvet.
1: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
2: Είτε είμαι στο αυτοκίνητο, είτε στο γραφείο, ο Velvet είναι η παρέα μου.
3: Έχετε καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
4: Για τα αγαπημένα μου τραγούδια, βάζω Velvet.

0: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
1: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
3: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν. Ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
4: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
3: Α, ναι, καλέ. Σημειώστε. Velvet, velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
4: Αρκεί, αρκεί.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
5: Vita Plus, η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25 41 0 72 666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
6: Κοτόπουλο με πατάτες στο φούρνο. Όχι, όχι, όχι. Πανέ. Ή κοτόπουλο στη σχάρα. Ή μήπως κοτόπουλο με χυλοπίτες όπως το φτιάχνει η γιαγιά. Ή κοτόπουλο με πίτες.
7: Όπως και να το μαγειρέψετε, η συνταγή είναι μία. Πίντος. Γιατί τα κοτόπουλα Πίντος είναι μοναδικά και εγγυημένα. Γι' αυτό είναι στην κορυφή της γεύσης.
8: Πίντος στη γάστρα με πατάτες. Πίντος σνίτσελ. Πίντος κοκκινιστό με κρεμμύδια. Πίντος λεμονάδα.
7: Πίντος. Τα νόστιμα ορεινά κοτόπουλα.
9: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 500 μέτρα από τον υποσταθμό της ΔΕΗ. Τηλέφωνο και φάξ 25 41 0 73 677.
10: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου. Εγγύηση στα κοτόπουλα Πίντος.

0: The winner takes it all και η Άμπα στο 96,8 Velvet και θα είστε πραγματικά νικητές ή νικήτριες αν πάτε μία βόλτα στο One Salonica. Αυτή η βόλτα λοιπόν μπορεί να σας πάει πάρα πολύ μακριά και όταν λέω πάρα πολύ μακριά το εννοώ. Εννοώ στη Νέα Υόρκη. Είμαι σίγουρη ότι θέλετε πάρα πολύ να πάτε στη Νέα Υόρκη. Λογικά δηλαδή, όπως και εγώ. Οπότε μέχρι τις 20 Νοεμβρίου κάνετε τις outlet αγορές σας στο One Salonica. Κρατάτε την απόδειξή σας οπωσδήποτε και συμπληρώνετε τη φόρμα συμμετοχής στο onesalonica.com. Τόσο απλά μπαίνετε στην κλήρωση για ένα dream trip, τι να πω τώρα, για δύο στη Νέα Υόρκη και 1000 ευρώ μετρητά. Δηλαδή, τι καλύτερο από αυτό. Οπότε, πρώτη στάση One Salonica, επόμενη ίσως να είναι και η Νέα Υόρκη. Καλή επιτυχία από εμένα.
1: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό Velvet με τον Βασίλη και την Αναστασία.
2: Χθες ήταν μια κυρία, κοπέλα, με ένα Kia Picanto κόκκινο. Θα σε βρω. Όλη τη διαδρομή από τα πανεπιστήμια μέχρι εδώ στο Νοέμια, στον περιφερειακό που χωριστήκαμε, με Δευτέρα και 20. Χάλασε το σασμάν. Αφού ήμουν πίσω τη και εγώ μονολογούσα στο τιμόνι και να λέω: Αποκλείεται τώρα. Και μετά να λέω: Έλα ρε σύμπαν, από τι με προστατεύει τώρα και μου έβαλε αυτή μπροστά μου. Σε παρακαλώ.
3: Ωραία.
2: Και μετά να λέω: Μη βρει. Είσαι γλυκιά και αστεία. Δεν πρέπει να βρει. Αλλά δεν γινόταν, παιδιά. Καλά να είναι η γυναίκα, αλλά τη ευχήθηκα πολλά πράγματα.
3: Να πάρει πινακίδα. Πήρε πινακίδα, το λέω.
2: Ναι, την πήρα. Και όποτε έχω νεύρα και μου τη δώσει, θα την καταγγείλω για κάτι. Θα βρω κάτι.
3: Εγώ τη εύχομαι περαστικά αυτό μόνο.
2: Να τη καεί το φιλμ μέσα στα νεύρα. Με Δευτέρα πηγαίναμε 10 χιλιόμετρα, 100
3: χιλιόμετρα.
2: Το φιλμ. Τι είπα βρισιά.
1: Πρωινό Velvet. Ο Βασίλη και η Αναστασία σα ξυπνάνε κάθε πρωί στι 7. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Την εξεταστική θα ζητηθεί να κάνει.
1: Τη μέρα κρατάει σημειώσεις, γράφει εργασίες. Τη νύχτα όμως γράφει χιλιόμετρα από πάρτι σε πάρτι. Κυνηγάει vibes και ψάχνει το επόμενο hit μέχρι να χαράξει.
5: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία Mac Delivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
1: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
6: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια, τώρα μόνο 5,64. Ακόμα, σπαλάκι χοιρινό χωρίς κόκαλο το κιλό, τώρα μόνο 4,99. Τώρα στον μασούτη φέρνουμε την Ιταλία στο τραπέζι σας. Με εκλεκτά τυριά και αλαντικά, 20% φθηνότερα. Buon appetito!
1: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
7: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
8: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
1: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
9: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
1: Saturday Night Fever in the Mix με το Στέργιο Τσουρνάβα. Ο Στέργιος Τσουρνάβας επιλέγει τα καλύτερα χορευτικά τραγούδια όλων των εποχών στο Saturday Night Fever. Κάθε Σάββατο βράδυ στις 10, Saturday Night Fever. Στο 96,8 Velvet.

0: Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει τίποτα πιο urgent από μια καλή ταινιούλα ή μια καλή σιρούλα και ένα καλό φαγητάκι στο σπίτι, χουχουλιασμένος, έτσι. Να τα λέμε και αυτά. Δεν ξέρω τι θα κάνετε εσείς, αλλά ό,τι και να κάνετε, σε ό,τι φάση και να είστε, να τα περάσετε μοναδικά και το Σαββατοκύριακο. Καλό Σαββατοκύριακο λοιπόν να έχουμε. Μέχρι τότε βέβαια μένετε 96,8 Velvet, γιατί ο Μάσιμο ακολουθεί μέχρι και τις 11 στην παρέα σας. Εγώ είμαι η Πινελόπη Δαμιανίδου και τα ξαναλέμε από Δευτέρα στις 5 ακριβώς. Φιλάκια πολλά, να περάσετε τέλεια. Γεια σας και χαρά σας.
1: Πάμε επόμενη γράμμη.
2: Ναι, εγώ είμαι.
1: Ναι.
2: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
1: Και τι είναι εγώ, ρε φιλέ, αστρολόγος?
2: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
1: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
2: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
1: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
3: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Μαμά, ο αρκούδος Τσούι είναι ένας ή 7?
5: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελατάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
6: Μαμά, mm-hmm. Αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
7: Ναι.
6: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
7: Ναι.
6: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
7: Ναι.
6: Και πιο ελαφριά.
7: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
8: Κέντια Cotton Days. Η Κέντια γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Kendia και στο kendia.gr. Kendia. Για πάντα.
9: Θέλεις αποκλειστικές προσφορές μελών?
10: Εδώ είμαστε!
9: Θέλεις δωρεάν eFood Pro?
10: Εδώ είμαστε!
9: Θέλεις κουπονιά αγορών?
10: Εδώ είμαστε!
9: Θέλεις να βρεις πάρκινγκ στα επόμενα 5 λεπτά?
10: Εδώ είμαστε!
9: Οπα, λάθος! Πάντως, για τα υπόλοιπα, εδώ είμαστε. Ανακάλυψε το MyK, το ολοκένουργιο πρόγραμμα προνομίων του Κοτσόβολου και γίνε τώρα μέλος. Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Ο καιρός θα έπρεπε να είναι πάντα καλοκαιρινός. Το γεύμα θα έπρεπε να είναι πάντα με φίλους. Οι γιορτές θα έπρεπε να είναι πάντα με χορό. Η νύχτα θα έπρεπε να είναι πάντα με πανσέλινο. Η ζωή θα έπρεπε να είναι πάντα γεμάτη με όμορφες γεύσεις και πλούσια αρώματα. Η ρετσίνα θα έπρεπε να είναι πάντα και χρυμπάρι. Η ρετσίνα για αυτούς που ξέρουν να την απολαμβάνουν. Ρετσίνα και χρυμπάρι. Η αυθεντική από το 1939.
12: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Σολομός καπνιστός 200 γραμμάρια 30% φθηνότερα 4,49. Μίνι Πενιντλή 650 γραμμάρια 40% φθηνότερα 2,55. Και χαρτί κουζίνας διπλά φύλλα 800 γραμμάρια 31% φθηνότερα 2,09 €. Lidl. Γιατί αξίζει.
13: Η ώρα είναι 8. Μια χορηγία της Nutravit Premium Brand. Εκεί όπου η επιστήμη συναντά τη φύση.
14: Συμπληρώματα διατροφής Nutravit. Σχεδιασμένα από φαρμακοποιούς και επαγγελματίες υγείας με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας. Nutravit Premium Brand. Η δύναμη της φύσης, η ακρίβεια της επιστήμης.
15: Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει.
16: Θέλεις να σε ακούσουν
17: και να την ακούσουν
16: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
17: Παίξε σε εμάς.
16: On Air Media Group.
17: On Air Media Group.
16: Η καλύτερη σου.
18: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
19: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
18: On Air Media Group.
19: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
20: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
21: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
20: Α, ναι, καλέ. Σημειώστε. Velvet, velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
21: Αρκεί, αρκεί.
22: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
23: Καλέ Βασίλη, τα άμα θες. Δεν μας ακούνε μόνο Θεσσαλονίκη.
24: Ωχ, Θεέ μου, βούκινο γίναμε.
23: Καλέ, εκπέμπουμε και Ξάνθη στους 98,4. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 11.
24: Τι έχουν ωραίο στην Ξάνθη να πούμε να μας στείλουν?
23: Δεν ξέρω, αλλά πλέον έχουν το πιο ωραίο πρωινό. Το δικό μας. 96,8 Velvet, τώρα και στην Ξάνθη στους 98,4.

στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, στο σπίτι. Ακούτε το soundtrack της ζωής σας. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

αγαπημένα τραγούδια του χθες. Αλλά και μεγάλες επιτυχίες του σήμερα. 98,4 Velvet.

0: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
2: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν. Ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
3: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
2: Α, ναι, καλέ. Σημειώστε. Velvet, velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
3: Αρκεί, αρκεί.
0: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

κάθε στιγμή και ένα αγαπημένο σας τραγούδι. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Ακούστε.

0: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
1: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν. Ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
2: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
1: Α, ναι, καλέ. Σημειώστε. Velvet, velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
2: Αρκεί, αρκεί.
0: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
3: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
4: Καλέ Βασίλη, τα άμα θες. Δεν μας ακούνε μόνο Θεσσαλονίκη.
5: Ωχ, Θεέ μου, βούκινο γίναμε.
4: Καλέ, εκπέμπουμε και Ξάνθη στους 98,4. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 11.
5: Τι έχουν ωραίο στην Ξάνθη να πούμε να μας στείλουν?
4: Δεν ξέρω, αλλά πλέον έχουν το πιο ωραίο πρωινό. Το δικό μας. 96,8 Velvet, τώρα και στην Ξάνθη στους 98.

στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, στο σπίτι. Ακούτε το soundtrack της ζωής σας. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: στους 98,4. Σας δίνουμε περισσότερα από όσα αγαπάτε. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
4: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν. Ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
5: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
4: Α, ναι, καλέ. Σημειώστε. Velvet, Velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
5: Αρκεί, αρκεί.
0: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, στο σπίτι. Ακούτε το soundtrack της ζωής σας. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: σε ακούσουν
1: και να την ακούσουν
0: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Η καλύτερη σου.
2: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
3: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
4: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
3: Α, ναι, καλέ, σημειώστε. Velvet, Velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
4: Αρκεί, αρκεί.
0: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
5: Βασίλη, τα άμα θες. Δεν μας ακούνε μόνο Θεσσαλονίκη.
6: Ωχ, Θεέ μου, βούκινο γίναμε.
5: Καλέ, εκπέμπουμε και Ξάνθη στους 98,4. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 11.
6: Τι έχουν ωραίο στην Ξάνθη να πούμε να μας στείλουν?
5: Δεν ξέρω, αλλά πλέον έχουν το πιο ωραίο πρωινό. Το δικό μας. 96,8 Velvet, τώρα και στην Ξάνθη στους 98,4.
6: Γιατί το πρωινό Velvet ακούει.

Στους 98,4 σας δίνουμε περισσότερα από όσα αγαπάτε. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
1: Vita Plus. Η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραουλή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25 41 0 72 666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
2: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
3: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
2: Α, ναι, καλέ. Σημειώστε. Velvet, velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
3: Αρκεί, αρκεί.
0: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Αγαπημένα τραγούδια του χθες. Αλλά και μεγάλες επιτυχίες του σήμερα. From the daylight, running from the daylight. Oh, I love it and I hate it at the same time. 98,4 Velvet.

Στο σπίτι, ακούτε το soundtrack της ζωής σας. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
2: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
1: Α, ναι, καλέ. Σημειώστε. Velvet, velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
2: Αρκεί, αρκεί.
0: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
3: Καλέ Βασίλη, τα άμαθες. Δεν μας ακούνε μόνο Θεσσαλονίκη.
4: Ωχ, Θεέ μου, βούκινο γίναμε.
3: Καλέ, εκπέμπουμε και Ξάνθη στους 98,4. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 11.
4: Τι έχουν ωραίο στην Ξάνθη να πούμε να μας στείλουν?
3: Δεν ξέρω, αλλά πλέον έχουν το πιο ωραίο πρωινό. Το δικό μας. 96,8 Velvet, τώρα και στην Ξάνθη στους

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής? 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Ακούτε Velvet στους 98,4.
1: This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group. Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν. Ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
2: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
1: Α, ναι, καλέ. Σημειώστε. Velvet, velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
2: Αρκεί, αρκεί.
0: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Κάθε στιγμή και ένα αγαπημένο σας τραγούδι. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Ακούστε.

στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, στο σπίτι. Ακούτε το soundtrack της ζωής σας. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

Στους 98,4 σας δίνουμε περισσότερα από όσα αγαπάτε. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
1: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν. Ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
2: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
1: Α, ναι, καλέ. Σημειώστε. Velvet, velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
2: Αρκεί, αρκεί.
0: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
3: Βασίλη, τα άμα θες. Δεν μας ακούνε μόνο Θεσσαλονίκη.
4: Ωχ, Θεέ μου, βούκινο γίναμε.
3: Καλέ, εκπέμπουμε και Ξάνθη στους 98,4. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 11.
4: Τι έχουν ωραίο στην Ξάνθη να πούμε να μας στείλουν?
3: Δεν ξέρω, αλλά πλέον έχουν το πιο ωραίο πρωινό. Το δικό μας. 96,8 Velvet, τώρα και στην Ξάνθη στους 98,4.
4: Γιατί το πρωινό Velvet ακούγεται παντού.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.

0: αγαπημένα τραγούδια του χθες. Αλλά και μεγάλες επιτυχίες του σήμερα.
1: You,
0: 98,4 Velvet.

0: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
2: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν. Ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
3: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
2: Α, ναι, καλέ. Σημειώστε. Velvet, velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
3: Αρκεί, αρκεί.
0: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια.

στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, στο σπίτι. Ακούτε το soundtrack της ζωής σας. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

περισσότερα classic hits. Τέλε 98,4 Velvet. Ακούτε περισσότερα.

κάθε στιγμή και ένα αγαπημένο σας τραγούδι. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Ακούστε. The light is fading now. My soul is running on a path that I cannot reach.

0: θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
1: Βασίλη, τα άμαθες. Δεν μας ακούνε μόνο Θεσσαλονίκη.
2: Ωχ, Θεέ μου, βούκινο γίναμε.
1: Καλέ, εκπέμπουμε και Ξάνθη στους 98,4. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 11.
2: Τι έχουν ωραίο στην Ξάνθη να πούμε να μας στείλουν?
1: Δεν ξέρω, αλλά πλέον έχουν το πιο ωραίο πρωινό. Το δικό μας. 96,8 Velvet, τώρα και στην Ξάνθη στους 98,4.
2: Γιατί το πρωινό Velvet ακούγεται παντού.
3: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
4: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
5: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
4: Α, ναι, καλέ. Σημειώστε. Velvet, Velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
5: Αρκεί, αρκεί.
3: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, στο σπίτι. Ακούτε το soundtrack της ζωής σας. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: να ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
1: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
3: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν. Ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
4: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
3: Α, ναι, καλέ. Σημειώστε. Velvet, Velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
4: Αρκεί, αρκεί.
0: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Αγαπημένα τραγούδια του χθες.

στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, στο σπίτι. Ακούτε το soundtrack της ζωής σας. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
1: Καλέ Βασίλη, τα άμα θες. Δεν μας ακούνε μόνο Θεσσαλονίκη.
2: Ωχ, Θεέ μου, βούκινο γίναμε.
1: Καλέ, εκπέμπουμε και Ξάνθη στους 98,4. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 11.
2: Τι έχουν ωραίο στην Ξάνθη να πούμε να μας στείλουν?
1: Δεν ξέρω, αλλά πλέον έχουν το πιο ωραίο πρωινό. Το δικό μας. 96,8 Velvet, τώρα και στην Ξάνθη στους 98,4.
2: Γιατί το πρωινό Velvet ακούγεται παντού.
3: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
4: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
3: Α, ναι, καλέ. Σημειώστε. Velvet, Velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
4: Αρκεί, αρκεί.
0: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
5: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.

Αγαπημένα τραγούδια του χθες. Αλλά και μεγάλες επιτυχίες του σήμερα. 98,4 Velvet.

0: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
2: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήταν για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
3: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
2: Α, ναι, καλέ. Σημειώστε. Velvet, velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
3: Αρκεί, αρκεί.
0: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. 98,4 Velvet.

στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, στο σπίτι. Ακούτε το soundtrack της ζωής σας. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

εδώ σας δίνουμε περισσότερα. Περισσότερα από όσα θέλετε. Περισσότερα από όσα αγαπάτε.